0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά που μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις πώς μου.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
2: Flash Κρήτης 95,8.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
4: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Η καθημερινή σας ενημέρωση, Prime News. Press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Flash Κρήτης 95,8. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό Βήμα. Φίλες και φίλοι, κυρίες, κύριοι και μικρά παιδάκια, που σας αρέσει να ζείτε σε ένα κράτος με ευημερία, με ηρεμία, με ησυχία, δυστυχώς αποτύχαμε. Δυστυχώς αποτύχαμε, διότι βλέπεις πολλά και διάφορα τα οποία δεν τα είχαμε συνηθίσει. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είχαμε συνηθίσει αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, στην κοινωνία μας, και να αντιμετωπίζονται όλοι αυτοί οι οποίοι προκαλούν όλα αυτά, τα παράξενα, τα άσχημα, τα κακά, που γεμίζουν ανασφάλεια τον ελληνικό λαό, να αντιμετωπίζονται σαν εντάξει ρε αδερφέ, θα τους δικάσουμε και αυτούς. Θα μου πεις, τι θα περίμενε κανείς από μια χώρα η οποία άλλα λέει, άλλα κάνει και άλλα σκέφτεται. Και για να είμαι και πιο έτσι εύστοχος αυτό που θέλω να πω, τι περίμενε κανείς από μια χώρα που η πολιτική με όμικρο γιώτα είναι στον κόσμο τους. Ζούνε στον κόσμο τους, εργάζονται από τον κόσμο τους και απευθύνονται σε ένα άλλο κόσμο, τον κόσμο της καθημερινότητας, που εκεί μέσα ζούμε όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε την ΔΕΗ, καλούμαστε να πληρώσουμε τις διάφορες ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας, καλούμαστε να πληρώσουμε την Telecom. Αφήστε την Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, το ξεχνάμε αυτό, τελείωσε αυτό. Μας τελείωσε, δεν υπάρχει ούτε τώρα. Δεν υπάρχει. Μάλλον δεν υπάρχει. Κοσμοτέ, μάλλον δεν υπάρχει. Έγινε, λέει, Telecom. Δηλαδή έγινε γερμανικός όμιλος. Ποιος? Η κινητή τηλεφωνία της Ελλάδος. Έγινε γερμανικιά. Τελειώσαμε. Σφραγίδα μπήκε στις διαφημίσεις. Ο ΤΕ, λέει, έγινε Telecom. Μάλιστα. Δεν πειράζει όμως, διότι σε αυτό το κράτος που ζούμε, τελικά όλοι συνενέσαμε να γίνει ένα κράτος ιδιωτικό, όπως τα ακούτε, ένα κράτος ιδιωτικό. Και βεβαίως όλη αυτή την προσπάθεια χρόνια τώρα του κυρίου Μητσοτάκη, του μπαμπάι Μητσοτάκη και πολλών άλλων, την έχουμε καταλάβει, την έχουμε υπογράψει, την έχουμε ανεχτεί. Είναι ένα ιδιωτικό κράτος πια η Ελλάδα. Δεν υπάρχει κράτος δημοσίου. Όχι. Και θα τα αναλύσουμε παρακάτω. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να είστε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δείτε τι σημαίνει κοροϊδία, τι σημαίνει εμπεγμός, τι σημαίνει τελικά αυτή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι κερδίζεις από αυτή την Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξέρετε τι? Μόνο να βλέπεις λιμοκοντόρους να πηγαίνουν πάνω κάτω πέρα δόθε. Δυστυχώς, ο πρωτογενής τομέας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ούτε λίγο ούτε πολύ έχει, δεν θα πω εξαφανιστεί, αλλά θα πω πολύ περιοριστεί, πολύ περιοριστεί. Αυτό που μπορεί κανείς να καταλάβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ότι, πως λέμε, κάποια παζάρια νυφοπάζαρα που πας να διαλέξεις νύφη, έτσι είναι και τα πολιτικοπάζαρα εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πας να διαλέξεις, ρε παιδάκι μου, ποιος πολιτικός αρχηγός είχε, ξέρω εγώ, ωραίο αφήγημα, ποιος πολιτικός αρχηγός είχε ωραία περπατησιά, ποιος πολιτικός αρχηγός ήταν τελικά αληθινός. Ξέρετε, από όλους αυτούς που είδα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ποιος ήταν ο πιο μάγκας για μένα? Μάγκας εντός και εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, ο Νατσιός. Ξέρετε γιατί? Ο κύριος Νατσιός, λοιπόν, της Νίκης, ήταν συνεσταλμένος, πήγε, μίλησε με τους απλούς επισκέπτες, έβλεπε επισκέπτες, το χαιρετούσαν και μίλαγε εκεί. Εκεί μίλαγε, με τις ώρες. Μετά πήγε στα περίπτερα και είδε ανθρώπους, και μετά μας ένιασε όλο το άλλο αφήγημα που όλοι οι άλλοι κοιτάζουν.
Δηλαδή το να είχαμε να λέγαμε. Αυτό το κοίταξε τελευταίο. Βέβαια είναι στα πλαίσια του προγράμματος και πρέπει να το κοιτάξει. Αλλά είμαι μάρτυρας σε αυτό. Το είδα με τα μάτια μου αυτό. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχω κανένα λόγο να κατηγορήσω την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξάλλου η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν μου κάνει και κάτι για την κατηγορήσω, προς Θεού. Απλά να ξέρετε ότι αυτή η έκθεση ολοένα και φθήνει, ολοένα και χάνεται, ολοένα και χαλάει. Και θα χαλάσει περισσότερο εάν συνεχιστεί όλο αυτό το καραγκιός μπερντέ που γίνεται εκεί. Μπάση περιπτώσει, έχουμε να πούμε πολλά σε αυτή την εκπομπή τη σημερινή. Καταρχήν να πούμε ότι εχθές στην κηδεία του αείμνης του Γιώργου Μαζωνάκη είδα πολλά και παράξενα πράγματα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πήγε να μας πει τι, ότι το σύστημα εκεί σκόνταψε, εκεί μόνο σκόνταψε, δεν σκόνταψε πουθενά αλλού το σύστημα. Όταν ας πούμε έβγαινες κύριε Γεωργιάδη και διαφήμιζες προσπάθειες μακροζωίας τέτοιου είδους ιατρείων, όλα καλά? Θα μου πεις το ότι υπάρχουν κάποιοι απατεώνες οι οποίοι δηλώνουν γυναικολόγοι και κάνουν αιμοκαθάρσεις. Αυτοί πώς λέγονται? Για μένα αυτοί λέγονται αλήτες. Για μένα αυτοί λέγονται απατεώνες. Για μένα αυτοί λέγονται και φωνιάδες. Αλλά αυτό, το τι μου λέει εμένα και πώς λέγονται για μένα, δεν λέει κάτι για το κράτος πώς λέγονται. Το κράτος πώς τους αντιμετωπίζει αυτούς? Θα μου πεις, ποιος είπε στον οποιοδήποτε να πάει σε αυτούς? Η παραμύθα που πουλάνε. Είναι και καλοί παραμυθάδες και πείθουνε τους ανθρώπους και τους λένε, ξέρεις κάτι, εδώ είμαστε εμείς, ο Θεός και αμέσως μετά το Θεό είμαι εγώ. Έτσι δεν έλεγε ο Λιμοκοντόρος, ο σύζυγος της κυρίας ιατρού, ο άλλος ιατρός, ο Λιμοκοντόρος με το κόκκινο πατελόνι και τη Ζιβάνκο με 27 βαθμούς και να σκάει ο Τζίτζικας και το καρό σακάκι. Έχω ένα καρό σακάκι, το ξαναβάζω. Δεν το ξαναβάζω, κρίμα στο σακάκι. Κρίμα στο σακάκι.

πάση περιπτώσει, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης παραδέχτηκε δημόσια ότι το σύστημα απέτυχε εκεί πέρα, και δεν έχει αποτύχει μόνο κύριε Άδωνη εκεί, έχει αποτύχει γύρω γύρω, έχει αποτύχει το σύστημα. Το σύστημα έχει αποτύχει, γενικότερα το σύστημα έχει αποτύχει, αλλά ποιος θα το πει, πώς θα το αποδείξει, δεν γίνονται αυτά. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την Κρήτη, και έχουμε και ένα δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με την Κρήτη και που το ανέδειξε η κυρία Κουρουπάκη, και που θα έχουμε την κυρία Κουρουπάκη, όχι σήμερα, πιθανό αύριο να την έχουμε στο τηλέφωνό μας να μας τα πει και εκείνη. Πάμε στις ροές τώρα μεταναστών. Μιλάμε για περιστατικά που μόνο μεμονωμένα δεν είναι. Πνίγηκαν καμιά 25-30 ανθρώποι ανοιχτά του Λιβικού. Από την άλλη έχουμε σταθερά αυξανόμενη μεταναστευτική πίεση. Οι συνεχείς αφίξεις δείχνουν ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή από την Λιβύη έχει γίνει οργανωμένη πια και επαναλαμβανόμενη προς την Ελλάδα, και το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το κράτος έχει πραγματικά σχέδιο ή απλώς διαχειρίζεται κάθε νέα άφιξη όταν αυτή συμβαίνει. Η Γάβδος είναι μικρό νησί με περιορισμένες υποδομές. Δεν μπορεί να σηκώνει μόνη της το βάρος μιας κρίσης τέτοιου μεγέθους. Το ίδιο ισχύει και για την Κρήτη όμως, όπου οι τοπικές κοινωνίες βλέπουν τις δομές και τις υπηρεσίες να πιέζουν συνεχώς την κατάσταση. Οι υπηρεσίες σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά. Οι δομές από προσωρινές γίνονται μόνιμες. Το εννοώ. Και αφήστε τα μπουρμπούτσαλα, κύριε Χρυσοχοίδη, και αφήστε τα μπουρμπούτσαλα, κύριε Πλεύρη, και αφήστε τις παπάντζες κυβέρνηση, σύσσωμη κυβέρνηση, για τις δομές προσωρινής φιλοξενίας. Δεν είναι προσωρινής. Δεν είναι προσωρινής. Και δεν έχει καμία, μα καμία υποχρέωση, κανένας, μα κανένας κάτοικος να βιώνει αυτό που βιώνει εκεί που υπάρχουν δομές. Δηλαδή τη βιώνει τον πόλεμο που τους δημιουργείτε εσείς οι κυβερνήσεις μεταξύ, μέσα και έξω, του μέσα τους και του έξω τους. Τι βιώνουν? Φόβο. Τι βιώνουν? Ανασφάλεια. Τι βιώνουν? Όλα εκείνα τα οποία μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος όταν ζει στο δικό του σπίτι και αισθάνεται ξένος. Και επιτέλους καταλάβετε ότι αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε άσχημες ημέρες, που ευθύνη θα έχετε μόνο εσείς. Εσείς θα ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που είναι αποφασισμένοι για όλα. Μην κάνετε το λάθος τους αθανάτους, θα υπάρξει πρόβλημα. Μην κάνετε το λάθος να φέρετε τη δομή στους αθανάτους, θα υπάρξει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα που δεν θα έχει λύση. Θα φέρετε τους ανθρώπους εκεί σε μία και όχι μόνο εκεί, θα φέρετε τους ανθρώπους σε κατάσταση που δεν θα ελέγχονται πια. Μην παίζετε με τα νεύρα του ελληνικού λαού, μην παίζετε με τα νεύρα των ανθρώπων. Τους έχετε ήδη ταλαιπωρήσει.

3-20. Πού πάμε? Πού πάμε? Πού πάμε? Δηλαδή έχω 2-3 παιδιά και θέλουν 2 μπάλες παγωτό. Το κάθε ένα έχει 6 ευρώ το παγωτό. 6,50 το παγωτό. Σε 3 παιδιά πόσα είναι? 20 ευρώ. 20 ευρώ για να φάνε, 2 μπάλες παγωτό τα παιδιά μου, τα 3 παιδιά που μπορεί να έχω εγώ, ας πούμε υποθετικά. 18 ευρώ. Χωρίς να φάω, χωρίς να πιω, να τα κεράσω ένα παγωτό. Είστε καλά? Θέλετε ψήφο? Ποιο ψήφο θέλετε? Το ελληνικό λαό πού θα τα βρει? Πού θα τα βρει ο ελληνικός λαός για να ανταπεξέλθει? Θέλετε ψήφο εκ νέου? Άλλη μια τετραετία να βουλιάξουμε τελείως?

Επιστρέφουμε στους λάθρομετανάστες και στις ροές, τις παράνομες ροές των λάθρομεταναστών από νότια της Κρήτης σε όλα σχεδόν τα παράλια της Κρήτης. Φίλες και φίλοι, χρειάζεται πολιτική αποτροπή των ανεξέλεκτων ροών, αλλά και ξεκάθαρη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Ευρώπη για άλλη μία φορά μας έχει φύσει έτσι, αβοηθητούς. Κατά τα άλλα, η κυρία Φορντελάιεν μας έλεγε, εχθές το διαβάσαμε και αυτό, ότι η Ευρώπη, λέει, θέλει τη δική της τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρώπη δεν θέλει τεχνητή νοημοσύνη κανενός, ούτε τη δική της, κυρία Φορντελάιεν. Θέλει ηγέτες να ηγηθούν της προσπάθειας, της όποιας προσπάθειας της Ευρώπης. Δεν θέλει αρπακτικά, δεν θέλει ανθρώπους που τρώνε, πίνουνε εις βάρος των λαών της Ευρώπης. Εσείς λοιπόν, κυρία Φορντελάιεν, το λέω και το λέω δημόσια, είστε μία από αυτές που τρώνε και πίνουνε με δισεκατομμύρια, σκάνδαλα και μαύρες τρύπες εις βάρος των πολιτών και εις όφελος δικό σας. Αυτό κάνετε, κυρία Φορντελάιεν, και είστε ακατάλληλη, κυρία Φορντελάιεν. Επομένως, δεν θέλει η Ευρώπη AI δικό της, θέλει ηγέτες σωστούς που να αγαπήσουν την Ευρώπη. Εάν πούμε ότι η Ευρώπη μας κάνει καλό και στην Ελλάδα, εάν το πούμε αυτό, που μέχρι στιγμής αυτό δεν το έχω δει. Αν εξαιρέσουμε κάτι ταμεία ανάκαμψης και κάτι οπεκεπέδες, που πάλι οι λίγοι έφαγαν από εκεί, πάλι έφαγαν οι λίγοι, οι πολλοί πεινάνε, η αγορά στενάζει, ο αστικός ιστός κοιτάζει μόνο τα πόδια του, χαμηλά κοιτάζει. Κοιτάζει τον δρόμο, δεν κοιτάζει περήφανα όπως κοιτάζε πάντα ο αστικός ιστός. Ποτέ τίποτα. Κοιτάζει κάτω, στενοχωρημένος, δεν έχει να φάει. Ο κόσμος δεν έχει να φάει. Ο κόσμος δεν έχει να φάει. Θέλετε να δείτε τι είδα? Θέλετε να σας πω τι είδα στα αεροδρόμια, τα δύο, Θεσσαλονίκης, Αθηνών? Θέλετε να σας πω? Ανθρώπους που είχαν γαριδάκια, κυρίες και κύριοι, γαριδάκια, από την τζαντούλα τις έβγαζαν γαριδάκια και τρώγαν γαριδάκια, γιατί δεν μπορούν να φάνε τίποτα. 5 ευρώ η πίτσα, η πίτσα η ατομική 5 ευρώ, 4,70. Μα λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη, 4,70 η πίτσα, τι να κάνουμε, λέει, αυτές είναι οι τιμές. 4,70 ο καφές, 3,5, 4,10 ο καφές, ρε παιδιά. Έλεος, 4,10 ο καφές, 4,10 ο καφές. Πού διάολο το πώς το δικαιολογείτε αυτό? Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι τιμές. 5,20 ο καφές. Ρε παιδιά, 5,20 ο καφές. Ο καφές, 5,20 ο καφές, ρε παιδιά. Έτσι είναι οι τιμές. Πήγαινε να ζήσεις, πήγαινε να αντέξεις εσύ. Εντάξει, και έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να πηγαίνει στου Μαζονάκη την κηδεία, και αντί για να βγάλει το σκασμό, κυριολεκτικά όμως, αντί να βγάλει το σκασμό, να μην μιλάει

για να ταπεινωθεί λίγο, μας λέει ότι το σύστημα απέτυχε. Απέτυχε το σύστημα, ε! Και ποιος ευθύνεται στο σύστημα που διευθύνει ένας υπουργός? Ο υπουργός ή ο κανένας? Ποιος ευθύνεται για αυτό το σύστημα? Ποιος ευθύνεται για αυτό το σύστημα που απέτυχε, που το δηλώνει ο ίδιος υπουργός υγείας? Ποιος ευθύνεται? Οι γιατροί, οι δύο αυτοί, το ζευγάρι, οι απατεώνες? Αυτοί ευθύνονται μόνο? Το ότι τους επιτρέπει το ελληνικό κράτος να είναι απατεώνες, ευθύνεται κανείς άλλος? Όχι, κανένας. Οι γιατροί μόνο.

Επειδή φίλες και φίλοι όμως δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, και πριν αρχίσουν κάποιοι να λένε ότι ξέρεις δεν ανάφερες τη δικιά σου την εκπομπή, λες και περιμένει ο ελληνικός λαός από το δικό μου το στόμα να ακούσει ότι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης θα αποφυλακιστεί, θα απολυθεί δηλαδή από τις φυλακές Δομοκού 12 η ώρα το μεσημέρι, σας λέω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου, παρόλο που δεν περίμενε κανένας να ακούσει μόνο από μένα αυτή την είδηση, αλλά υπάρχουν όμως κάποιοι που θα πούνε είσαι προδότης, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί δεν το λες. Θα το πω λοιπόν, γιατί δεν έχω να φοβηθώ κάτι, ούτε μου κάμε κακό εμένα ο άνθρωπος αυτός, ούτε και στη Νίκη κάνει κακό που ανήκω και που σύντομα θα ανακοινώσω τελικά εάν θα είμαι ή δεν θα είμαι υποψήφιος. Λίγο που νοιάζει κάποιους ανθρώπους, όμως εγώ οφείλω να είμαι ξεκάθαρος και να εξηγήσω τους λόγους που δεν θα είμαι ή να εξηγήσω τους λόγους που θα είμαι υποψήφιος στο νομό Ηρακλείου. Λοιπόν, εκτός αυτού, ο Ηλίας Κασιδιάρης λοιπόν αποφυλακίζεται. Έκατσε μέσα παραπάνω από ό,τι έπρεπε να είναι στη φυλακή. Αυτό είναι αδικία. Μόνο αδικία. Θα πω επίσης ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν του καταλογίζω τίποτα και θεωρώ ότι ήταν άδικα στη φυλακή. Εγώ προσωπικά, με αυτά που ξέρω, θεωρώ ότι ήταν άδικα στη φυλακή. Επίσης, πιστεύω ότι για τα εγκλήματα εντός εισαγωγικών που του φόρτωσαν, άλλοι θα έπρεπε να είναι μέσα. Μητσοτάκης, Κυριάκος θα έπρεπε να είναι μέσα. Πλεύρης θα έπρεπε να είναι μέσα. Άδωνης θα έπρεπε να είναι μέσα. Βορύδης θα έπρεπε να είναι μέσα. Χρυσοχοΐδης θα έπρεπε να είναι μέσα. Και όλοι αυτοί θα έπρεπε να είναι μέσα. Αυτοί έχουν διαπράξει εγκλήματα πραγματικά και ουσιαστικά. Αυτοί κάνουν χρήση και κατάχρηση και αλλίωση της δημοκρατίας. Αυτοί είναι οι πολιτικοί οι οποίοι έχουν πιέσει τον ελληνικό λαό, και αυτοί και μόνο αυτοί είναι που έχουν καπηλευτεί και σφετεριστεί την δημοκρατία. Άλλες εξηγήσεις δεν θα δώσω, και ο καθένας από εσάς σας βγάλει τα συμπεράσματά του.

δεν είναι μόνο από την Αμερική, κύριε Μάνο. Σας λέω ότι, και το ξέρετε, ότι η κυρία Λεπέν έχει ανωδικές τάσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα είναι ζάχαρη, και γράψτε το αυτό. Αυτό σημειώστε το κάπου, γιατί πολλές φορές όταν πολυγελάμε μας βγαίνει ξινό. Γράψτε το αυτό που σας λέω. Το ότι η Λεπέν και ότι η Γερμανία είχε ανωδικές τάσεις δεν σημαίνει ότι θα είναι ζάχαρη όλα στην Ελλάδα. Έχουν τόσο πολύ καλοβολευτεί, κύριε Μάνο, με βάση το μήνυμά σας απαντώ που είδα τώρα, έχουν τόσο πολύ καλοβολευτεί που δεν θα χάσουν τη βολεψιά τους για τίποτα και για κανένα. Αυτοί που θα χάσουν τη ζωή τους και την ηρεμία τους, και ήδη την έχουν χάσει, είναι οι Έλληνες, κύριε Μάνο, οι Έλληνες.

Φίλες και φίλοι, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα πάμε σε ένα θέμα που αξίζει να συζητήσουμε. Δεν θα είναι ένα θέμα που θα μιλήσουμε για μια υπέρβαση κόστους, αλλά για ένα έργο που εξελίσσεται σε πολύ σοβαρή υπόθεση δημοσίου χρήματος. Θα δείτε τα έσχη. Θα ακούσετε μάλλον τα έσχη. Και θα καταλάβετε τι εστί αεροδρόμιο στο Καστέλι. Αυτό το αεροδρόμιο που βάσει δηλώσεων θα ήταν έτοιμο σε λίγους μήνες από τώρα. Ποιο έτοιμο? Έτοιμο θα ήταν. Καλά, πάμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η καθημερινή σας ενημέρωση Prime News. Press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

Ξανά μαζί σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Και πάμε λοιπόν στο θέμα που είπαμε ότι θα αναλύσουμε λίγο έτσι επιδερμικά, γιατί αν μπούμε βαθιά θα χαθούμε στο βυθό του χρέους, στο βυθό της διαπλοκής, στο βυθό της κλεψιάς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και το λέω δημόσια. Και ξέρετε και κάτι, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που ακούν και στο Καστέλι, δεν μπορείς να λες πράγματα όταν δεν ισχύουν. Λέω λοιπόν στο βυθό της κλεψιάς, και το εννοώ αυτό. Και όπως πάει, θα αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Βεβαίως θα έχουμε συνέπειες και το ξέρω, αλλά να σας πω, θα τα βρω όλα εγώ.

0: Το νέο αεροδρόμιο, φίλες και φίλοι, στο Καστέλι ξεκίνησε με προϋπολογισμό. Γράψτε, σας παρακαλώ, να τα έχετε έτσι πρόχειρα, να βλέπετε ποιοι μας κυβερνούν. Ξεκίνησε λοιπόν με προϋπολογισμό 625 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό το προϋπολογισμό ξεκινήσαμε και είπαμε τόσα θέλουμε για να εγκαινιάσουμε το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, έχει φτάσει στο 1,08 δισεκατομμύρια. Εντάξει, 625 εκατομμύρια ξεκινήσαμε. Έχουμε φτάσει στο 1,08 δισεκατομμύρια. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος πληρώνει αυτή την αύξηση. Μα ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι, γιατί αυξήθηκαν όλα. Να, η βενζίνη αυξήθηκε. Το ένα αυξήθηκε, το άλλο αυξήθηκε. Όλα αυξήθηκαν. Το Μηνιάτικο αυξήθηκε. Όχι. Α, όχι. Α. Το Μεροκάματο αυξήθηκε. Όχι. Α, όχι. Το κέρδος στο μαγαζί αυξήθηκε. Όχι. Α, όχι. Και τότε γιατί αυξάνονται όλα τα άλλα? Αυξάνονται παγκοσμίως. Καλά ρε παιδί μου, και αυξάνονται όλα παγκοσμίως και δεν αυξάνεται το Μηνιάτικο για να μπορώ να προλάβω την αύξηση του όλα παγκοσμίως? Έτσι είναι ο Μητσοτάκης. Ιδιωτικό κράτος, δεν είπαμε? Αυτό είναι. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος πληρώνει. Το δημόσιο δηλαδή τελικά πληρώνει? Ο φορολογούμενος τελικά πληρώνει? Οι πρόσθετες, φίλες και φίλοι, αποζημιώσεις έχουν ήδη φτάσει στο 444,3 εκατομμύρια ευρώ. Αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις, για τα χρονοδιαγράμματα. Για νέες απαιτήσεις μέχρι η ολοκλήρωση του έργου λοιπόν πληρώνονται 444,3 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή όμως η ιδιωτική πλευρά εξακολουθεί να διατηρεί το 54,1% και τον έλεγχο της εταιρείας παραχώρησης. Με απλά λόγια, το δημόσιο φαίνεται να βάζει όλο και περισσότερα χρήματα χωρίς να αποκτά αντίστοιχο έλεγχο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έρχεται το ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει, ή όποια ιδιωτική εταιρεία, και σου λέει: κύριε, ξέρεις κάτι, εγώ κάνω κουμάντο, εσύ θα σπρώχνεις χρήμα με το, πώς το λένε ρε παιδιά, αυτό το που βάζουν στο φούρνο, με το φιάρι θα σπρώχνεις εκεί, θα μπουκίζεις εκεί, και ξέρουμε εμείς ξέρουμε. Και δεν φταίει κανένας άλλος, όχι, φταίει το κράτος. Το κράτος που δεν υπάρχει ένας έλεγχος, μια κρατική παρέμβαση την οποία του τη στερούνε, παρόλο που ταχώνει το κράτος και δεν μπορεί να πει όπα, για έλατε εδώ ρε παιδιά, καλά όλα, αλλά εδώ πρέπει να δούμε τι, ποιος και γιατί, ποιος δίνει, πού δίνει, γιατί δίνει. Βεβαίως αυτό είναι το σημείο που απαιτεί πολιτικές απαντήσεις και όχι επικοινωνιακές δικαιολογίες. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι υπουργοί που να τα βάλουν με το ίδιο το σύστημα που δημιούργησαν οι ίδιοι οι υπουργοί αυτοί, δηλαδή να πάνε κόντρα στον καθρέφτη τους. Οι καθυστερήσεις, οι αρχαιότητες, η πανδημία, οι αλλαγές στο σχεδιασμό εξηγούν ένα μέρος του κόστους. Και εμείς να πούμε ότι ναι μωρέ, εντάξει, η αρχαιολογία τώρα, η 13η εφορία αρχαιοτήτων, μωρέ, εντάξει, πρέπει και αυτή να κάνει τη δουλειά της, καλά το καταλαβαίνω, καθυστερήσεις, ωραία. Η πανδημία, πού τη βάζεις την πανδημία? Η πανδημία του COVID, η πανδημία που άμα δεν είχες 10 εμβόλια, ποιοι? Άλλα 3 κάμι και άλλα 5 αληφθεί, δεν μπορούσες να... Η πανδημία, πού τη βάζεις την πανδημία? Οι καθυστερήσεις οι διάφορες, Όχι δεν έρχεται το προϊόν, όχι δεν έρχονται τα πράγματα, όχι καθυστερούνε, όχι οι εισαγωγές, όχι εντάξει, όλα αυτά λοιπόν να, να πούμε δικαιολογημένες οι καθυστερήσεις. Όμως δεν μπορούν να αποτελούν όλα αυτά μόνιμη δικαιολογία. Πανδημία τώρα δεν έχουμε, ας πούμε. Λέω τώρα εγώ. Επίσης είδαμε ότι εντάξει αδερφέ μου, καθυστερήσαμε για κάποιο λόγο, καθυστερήσαμε και για τον άλλο λόγο, εντάξει τώρα stop. Πάμε τώρα να το παραδώσουμε, γιατί τελειώνει το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης. Έχουμε αυξήσει και το ποσό της παράδοσης και του έργου, από τόσο, από 600 τόσο πήγαμε στο 1 ακόμα τόσο, φτάνει τώρα. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει στη δημοσιότητα ολόκληρο το οικονομικό και συμβατικό φάκελο για να εξηγήσει ποιος ευθύνεται για κάθε πρόσθετη επιβάρυνση. Αυτό οφείλει να το κάνει η κυβέρνηση. Τελεία και παύλα. Αλλιώς είναι νη στο να τρώνε κάποιοι με χρυσά κουτάλια και να είναι το κράτος απών. Όταν φίλες και φίλοι ο λογαριασμός αυξάνεται κατά εκατοντάδες εκατομμύρια, εντάξει, εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, ενώ ο ιδιώτης κρατά τον έλεγχο, τότε η κοινωνία δικαιούται να ρωτήσει ποιος τελικά κερδίζει και ποιος πληρώνει. Πληρώνει το δημόσιο, και το δημόσιο αφού πληρώνει, από πού τα παίρνει άραγε? Δεν τα παίρνει από τον ίδιο τον κόσμο? Δεν τα παίρνει από τον ίδιο τον κόσμο? Δεν τα παίρνει από τον ίδιο τον πολίτη? Γιατί λοιπόν να μην ξέρει ο πολίτης τι συμβαίνει? Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν ευθύνεται τώρα τόσα χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Πόσα χρόνια ρε παιδιά κυβερνάει η κυβέρνηση αυτή? Δηλαδή συγγνώμη τώρα, με τον Μπαρντόν που έλεγαν και οι παλιοί Έλληνες, με τον Μπαρντόν, πού θα πάει το πράγμα? Πού θα πάει το πράγμα? Και αφού λοιπόν μιλήσαμε για χρέη, μιλήσαμε για μαύρες τρύπες, θα έχουμε την κυρία Κουρουπάκη που ανάδειξε το θέμα αυτό στην Βουλή, με έγγραφα, με στοιχεία, και αν θέλετε παρακαλώ πολύ, μπείτε στην primenews.press, primenews.press, πηγαίνετε στην ενότητα κάτω από το πρωτοσέλιδο που λέει Prime News TV. Εκεί υπάρχει το δημοσίευμα της κυρίας Κουρουπάκη, το οποίο δημοσίευμα συνοδεύεται και με έγγραφα. Διαβάστε τα λίγο αυτά, να έχετε άποψη, να ξέρετε, να μην μας κοροϊδεύουν άλλο πια. Φτάνει πια. Γιατί φίλες και φίλοι, έτσι όπως πηγαίνουμε, δεν έχουμε μέλλον. Και δεν έχουμε μέλλον φίλες και φίλοι, γιατί η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μόνο τα προβλήματα χρέους, υπερκοστολογήσεων και κάποιων οι οποίοι τρώνε με χρυσά κουτάλια και δεν λένε τίποτα σε κανένα, γιατί σαν αυτούς τους δύο γιατρούς απατεώνες έχουμε και υπό άλλες μορφές πολιτικούς τέτοιου είδους που τρώνε και κάνουν δίθεν μου τάχα αιμοκάθαρση στην Ελλάδα, αλλά δεν κάνουν αιμοκάθαρση, κάνουν κάτι πολύ χειρότερο από την αιμοκάθαρση. Αιμαφαίρεση κάνουν. Τρώνε το αίμα και πίνουν το αίμα της Ελλάδος. Αιμαφαίρεση κάνουν. Γιατί Γιατί η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει πλέον απλώς τη φτώχεια της, δεν αντιμετωπίζει απλώς ένα δημογραφικό πρόβλημα, αντιμετωπίζει μια πραγματική δημογραφική κατάρρευση. Και οι πολιτικοί μας δεν κοιτούν ούτε το πρόβλημα, ούτε προσπαθούν να το λύσουν. Δεν μπορούν να το λύσουν. Και δεν μπορούν να το λύσουν διότι οι ίδιοι το έχουν δημιουργήσει. Είναι η δεύτερη φορά που θα κάνω την εξής ερώτηση. Ακούσαμε πρόσφατα και τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Μητσοτάκη και πολλούς άλλους να λένε ένα πράγμα. Ότι τελικά αποφασίσαν ότι τα φύλλα είναι δύο. Και όχι 502, δεν ξέρω πόσο η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα θέλει να είναι τα φύλλα. 52, 57, 56, δεν ξέρω πόσα είναι. Ρωτώ, αφού είναι δύο τα φύλλα, τότε γιατί επιτρέπεις, κύριε Μητσοτάκη, με νόμο ψηφισμένο από εσάς και μόνο εσάς, άντε να είναι και κάμποση η αριστερή εκεί της κυρίας Κωνσταντοπούλου, να υιοθετούν δύο γυναίκες ή δύο άντρες παιδί? Γιατί επιμένεις στο νόμο που ο ίδιος ψήφισες, κύριε Μητσοτάκη, να παντρεύονται δύο άντρες ή δύο γυναίκες? Γιατί το λέει ο υπόλοιπος κόσμος? Και τι σημαίνει αυτό? Έχω εγώ την ίδια ιστορία με τον υπόλοιπο κόσμο? Έχω εγώ τον κολοκοτρώνη μου και αυτό τον κολοκοτρώνη, ένα αντίστοιχο κολοκοτρώνη έχει και η Κίνα και έχουμε την ίδια ιστορία? Η Αμερική ή η Γαλλία ή η Βρετανία ή η Ιταλία? Η ιστορία μου είναι η ιστορία μου και βάσει της ιστορίας μου εγώ πάω παραπέρα και όχι παρακάτω. Παρακάτω πάτε εσείς. Και ρωτώ λοιπόν, για ποιο λόγο ο υπόλοιπος κόσμος που το νομοθετεί αυτό και το εφαρμόζει έχει Άγιον Όρος? Έχει Ιησού Χριστό? Έχει πίστη αληθινή όπως τη δικιά μας? Δεν έχει. Λοιπόν, αφού αναγνωρίζεις ότι τα φύλλα είναι δύο, πρέπει να αποσύρεις και τον νόμο που ψήφισες και να αναγνωρίσεις ότι είναι λάθος. Γιατί δεν το κάνεις? Ξέρεις γιατί? Γιατί πατάς στο ότι όσο τέτοιους νόμους εφαρμόζω, τόσο λιγότερα ζευγάρια, συνεπώς τόσο μεγαλύτερος αριθμός δημογραφικού, αυξανόμενο πρόβλημα δημογραφικού. Οι γεννήσεις από περίπου 148.000 στα τέλη της δεκαετίας του 70, ακούστε τα νούμερα παρακαλώ, 148.000 γεννήσεις στα τέλη της δεκαετίας του 70 έχουν πέσει πόσο, ξέρετε? 67.000. Από 148, δηλαδή παραλίγο 160, παραλίγο 150, συγγνώμη, χιλιάδες έχουν πέσει σε 67.000. Δηλαδή έχουν μειωθεί περισσότερο από το μισό. Την ίδια ώρα οι θάνατοι αυξάνονται και το 2024 αντιστοιχούσαν σε περίπου 184 θανάτους σε κάθε 100 γεννήσεις. Δηλαδή κάθε 184 θάνατοι μπαίνουμε 84 άτομα, 84 Έλληνες μέσα, μείον. Γιατί 184 θάνατοι, την ίδια στιγμή 100 γεννήσεις. 84 άνθρωποι λοιπόν δεν αντικαταστώνται σε αυτήν τη χώρα. Το ακόμα πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι μειώνονται δραματικά οι γυναίκες ηλικίας 25 με 44 ετών. Δηλαδή η ίδια η βάση πάνω στην οποία θα μπορούσαν να αυξηθούν οι γεννήσεις μειώνεται. Και εδώ βρίσκεται, φίλες και φίλοι, μεγάλη παγίδα. Ακόμα και αν η πολιτεία ανακοινώσει περισσότερα επιδόματα, δεν δημιουργούνται από την μία μέρα στην άλλη νέες γενιές γονέων. Αχ, Θεέ μου. Η περιφέρεια αδειάζει. Με περιοχές όπως τα Γρεβενά, η Ευρυτανία, η Φωκίδα, οι Σέρες, να καταγράφουν περισσότερο από 2 θανάτους σε κάθε γέννηση. Αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, λιγότερους εργαζόμενους, περισσότερους ηλικιωμένους, μεγαλύτερη πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα και στην οικονομία. Και βεβαίως το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο πόσα παιδιά γεννιούνται σήμερα, αλλά πόσοι νέοι άνθρωποι θα υπάρχουν αύριο για να στηρίξουν την πατρίδα μας. Και είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψεις. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Η πολιτική αντιμετώπιση, φίλες και φίλοι, περιορίζεται μόνο σε επιδόματα. Δηλαδή μιλάμε ότι οι άνθρωποι προδίδουν. Πώς να το πω αλλιώς, προδίδουν τη χώρα, την προδίδουν τη χώρα. Δεν είναι αντιμετώπιση αυτή. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό έτσι. Εάν το δημογραφικό δεν το δούμε μακροχρόνια, για εργασία, στέγαση, οικογένεια, περιφέρεια, έχει λήξει το θέμα, παιδιά, το έχουμε χάσει. Όταν όμως λέμε ότι πρέπει να το δούμε μακροχρόνια και να εντάξουμε στο μακροχρόνιο αυτό τη στέγαση, την εργασία, την περιφέρεια, και εμείς έχουμε τα φανς και κλέβουν καθημερινά, κλέβουν σπίτια, πώς θα το δούμε αυτό? Να πάμε σε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Σ' ακούμε από το εξωτερικό, Νίκο.
0: Να είστε καλά, Νίκο.
1: Δεν βγαίνει άκρη, Νίκο. Δεν βγαίνει. Δεν. Άλλα 10 μικρόφωνα, 100 μικρόφωνα να βάλεις, ρε Νίκο. Δεν μας ακούει κανείς, Νίκο. Δεν. Την αλήθεια, δεν. Την αποφεύγουνε, Νίκο.
0: Και τι κάνουμε τώρα εδώ?
1: Τι κάνουμε, ρε Νίκο? Απλά να τα λες. Να, και αύριο θα βγεις και μεθαύριο θα βγεις. Τα έλεγες και πέρσι, σ' άκουγα και πέρσι. Και μηνύματα σε έστελνα και δύναμη σε στέλναμε. Δεν βγαίνει άκρη, Νίκο. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει, Νίκο.
0: Τι? Ποια είναι η πρότασή σου, πες μου.
1: Ξέρω εγώ, κάτι, ένα update να γίνει. Ένα από την αρχή όλα. Να γκρεμιστούν όλα και ξανά από την αρχή. Κάτι τέτοιο εγώ πιστεύω, Νίκο. Αλλιώς δεν σώζει τη φάση. Δεν μιλάω τώρα μόνο για την Ελλάδα, για όλο αυτό που γίνεται, όλο αυτό που συνέβη.
0: Αυτή τη στιγμή όμως η Ελλάδα βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο βάσει του δημογραφικού.
1: Καλά, εδώ, ναι, καλά. Αυτά, ειδικά αυτά τώρα εδώ που μπαίνουν, αυτά εδώ τα...
0: Δηλαδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα.
1: Το ανεξέλεκτο αυτό που μπαίνει εδώ από τα σύνορα, από τα νησιά αυτά που μπαίνουν, αυτό είναι το κάτι άλλο, άστο, και εδώ το συζητάμε. Εδώ πέρα δεν. Ναι. Πρέπει, λέει, να κλείσουν τα σύνορα, καταρχήν το λένε και εδώ πέρα. Ναι. Εδώ δεν μπορούν να κλείσουν το φράχτη εκεί πέρα στα, πώς το λένε, στον Εύρο, και δεν μπορούν να κλείσουν φράχτη 5 χιλιόμετρων, και η Νορβηγία κλείσει φράχτη 200 χιλιόμετρα τώρα. Ναι. Μη λέμε τώρα χαζομάρες.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι είναι, αυτή δεν είναι, αυτή είναι...
0: Το θέλουν, παιδί μου, το θέλουν, το κάνουν και το θέλουν. Αυτό που γίνεται, γίνεται βάση σχεδίου, τελεία, παύλα.
1: Όχι, θέλουν να εξαφανίσουν αυτό το αίμα μας. Δεν το θέλουν αυτό το κόκκινο. Δεν το θέλουν,
2: ναι,
1: Νίκο.
2: Ναι.
1: Εσύ από την Κρήτη είσαι, ο άλλος είναι από τη, από τη Θεσσαλονίκη, ο άλλος από την Αθήνα. Δεν, Νίκο. Σαν εσένα δεν είναι άλλοι πολλοί. Είσαι τώρα εσύ, αυτή τη στιγμή είσαι μοναδικός από εκεί που μιλάς.
2: Ναι, ναι.
1: Πες μου, είναι άλλος. Πες μου, ρε Νίκο.
2: Όχι, όχι.
1: Ποιος είναι, πες μου, ποιος είναι. Ποιος ακούει. Ποιος ακούει, ρε Νίκο.
2: Είναι η πρώτη φορά που θα το πω. Δεν... Η πρώτη φορά. Τώρα που έλειπα Θεσσαλονίκη, βγήκαν στο βουνό και είχαμε δολιοφθορές στον πομπό του ραδιοφώνου.
1: Τι εννοείς.
2: Βγήκε κάποιος, μπήκε, έσπασε την πόρτα, ανεβοκατέβαζε τα μηχανήματα, με αποτέλεσμα να κάψουμε διακλαδωτές και τρανζίστορ του μπομπού.
1: Για να μην ακούγεσαι.
2: Ναι.
1: Αυτό το έχω παρατηρήσει και εδώ κάτι βίντεο ελληνικά που βλέπω, Νίκο, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω.
2: Ανεβοκατέβαζε τις διαμορφώσεις του μπομπού μέχρι που κάτσαμε.
1: Το βίντεο.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να ακούσω τι λέει. Δεν μπορώ να ακούσω τι λέει. Τώρα κάποιος τα κουμαντάρια στον Νίκο. Ναι. Σε λέω, είναι πολύ περίεργη φάση, Νίκο. Δεν ξέρω. Και δύσκολα να ενωθεί ο κόσμος. Δύσκολα να ενώσεις τώρα.
2: Τι να πω.
1: Έστω αυτοί που έχουν μείνει. Άσε αυτοί που φύγαμε εμείς, Νίκο. Ναι, θα έρθουμε, ναι, θα γίνει πόλεμος. Θα έρθουμε, ναι, εκεί. Κατευθείαν παίρνουμε το διαβατήριο και έχουμε έρθει, Νίκο, εκεί.
2: Και...
1: Θα βοηθήσουμε κι εμείς, Νίκο. Άστα να πάνε, Νίκο. Τζάμπα λόγια.
2: Να σε καλά, αδερφέ.
1: Μπάσκε, ξυπνήσεις. Και αυτοί που κοιμούνται, Νίκο, εκεί που είναι, γιατί εμείς εδώ.
2: Μα δεν υπάρχουν, ρε παιδιά, 10 λεφτάδες Έλληνες. Δεν υπάρχουν να είναι πατριώτες και να πούνε, ρε. Αφήστε τα όλα, ρε. Όλα, τέλος. Εδώ είμαστε. Εφοπλιστές εδώ. Να δούμε τι θα κάνουμε, ρε. Και να πάμε εμείς να κάνουμε τους νεροκουβαλητές.
1: Όχι, ρε Νίκο. Εσύ που θα πας, ρε Νίκο, τώρα. Πού θα πας, εσύ να κάνεις, ρε Νίκο. Πού είναι οι υπόλοιποι, ρε Νίκο, αυτοί που πρέπει να τα κάνουν. Εσύ θα πας και εγώ θα πάω, ρε Νίκο. Πού θα πας εσύ, ρε Νίκο. Άλλος λέει θέλει να κάνει τις γυναίκες, να βάλει το τέτοιο ο Ουκρανός εκεί πέρα, να βάλει λέει τις γυναίκες για να τα στείλει εκεί στη κόκκινη γραμμή. Άστα, Νίκο, σε λέω, δεν, όχι, ακούω απλά, ήθελα έτσι λίγο να σε σπρώξω έτσι λίγο, να συνεισφέρω στη συζήτηση, ρε Νίκο. Άστα να πάνε, ρε Νίκο.
2: Άστα να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Τίποτα, εγώ ευχαριστώ, καλή δύναμη σου έχουμε, καλή σεζόν να έχουμε, καλό χειμώνα.
2: Αμήν.
1: Αυτό το καλό το λέμε συνέχεια και καλό δεν είναι, ρε Νίκο. Δεν είναι καλό. Άστο, όχι.
2: Άστο. Λοιπόν, να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, καλή δύναμη. Σ' ακούμε πάντως, να ξέρεις.
2: Να σε καλά.
1: Σε βάζουμε κανένα like.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Συνέχισε, Νίκο, συνέχισε.
2: Να σε καλά. Ευτυχώς που πήρε τηλέφωνο, φίλες και φίλοι, γιατί ήμουν έτοιμος, ειλικρινά σας λέω, ήμουν έτοιμος να δακρύσω με αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα δεν είναι να το κλείσω και θα το συνεχίσω για λίγο. Θα πάρουμε το τηλέφωνο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Νικό.
2: Καλημέρα, Σωτηρία.
3: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
3: Σε έπαιρνα τηλέφωνο όταν ήρθες εδώ, Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
3: Για να συναντηθούμε αν είχες χρόνο.
2: Σε ποιο τηλέφωνο έπαιρνες?
3: Στο προσωπικό σου.
2: Σωτηρία, δεν είδα καμία κλίση λόγω τιμής.
3: Και ήταν την ώρα που ήσουν στην ομιλία του κυρίου Νατσιού. Τέλος πάντων, ήθελα απλά να σου δείξω τι γίνεται τελικά. Γιατί λέμε ότι ο κόσμος βγαίνει για καφέ στις ταβέρνες. Να σου δείξω τα σοκάκια, να σου δείξω τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, δεν έτυχε άλλη φορά. Καλά να είμαστε.
2: 752
3: 517.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων,
2: ναι.
3: Δεν έχει σημασία.
2: Την Πέμπτη πήρε τηλέφωνο.
3: Την Πέμπτη.
2: Σωτηρία, ναι.
3: Ναι.
2: Την Πέμπτη πήρε τηλέφωνο.
3: Ναι, ναι.
2: Αναπάντητη, το είδα τώρα. 10 και 38 πήρε το πρωί.
3: Ναι, ναι, ήταν την ώρα που μιλούσες με
2: ναι,
3: τον κύριο Νατσιού.
2: Τώρα το είδα. Ναι, είχα τόσα τηλέφωνα, δεν. Συγγνώμη.
3: Το ξέρω, δεν υπάρχει θέμα. Κοίταξε να δεις. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα ζούμε. Δεν θα σταματήσουμε να τα ζούμε μέχρι να γίνει κάτι δυνατό, όπως είπε ο κύριος προηγουμένως. Δεν αλλάζει κάτι. Και πιστεύω ότι η χώρα μας έχει πράγματα που δεν έχουν άλλες χώρες. Τα γράφω και μέσα στο chat. μας καταντήσαν ένα κουφάρι και όποιος αρπάξει τη μεγαλύτερη πίτα. Και ο κίνδυνος είναι μέσα. Αν εμείς πιστεύουμε στο στρατό, τον υγιή στρατό, πάντα τον αγαπούσε τον υγιή στρατό ο λαός. Βλέπεις ότι έτσι είναι δομημένα όλα, ώστε να μην μπορεί να γίνει κάτι από το λαό και από κανέναν άλλον. Βέβαια και εγώ ευελπιστώ και παρακαλάω, λέω κάποια στιγμή θα βγει κάποιος που αγαπάει τη χώρα. Ευεργέτες δεν υπάρχουν όπως υπήρχαν κάποτε. Σε αυτή τη χώρα ήταν ο, πώς το λένε αυτό στο Μέτσοβο τώρα, ο Βέροφ. Μ' ακούς?
2: Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω.
3: Υπήρχαν ευεργέτες, τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα είναι όποιος φάει το μεγαλύτερο κομμάτι. Δεν, και να πω και κάτι παραπάνω, δεν θα αλλάξει κάτι. Τα λέμε εδώ και χρόνια, τα λέμε στο chat, τα λέμε μεταξύ μας. Είναι κρίμα για ό,τι συμβαίνει. Πρέπει να γίνει κάτι δυνατό. Και να μην μας φοβίζουν συνέχεια με τον Τούρκο και με τα τέτοια. Σ' έρθει, καλώς να ορίσει. Εκείνη την ώρα ίσως να ξυπνήσουν και αυτοί που κοιμούνται και να κάνουμε κάποια διαφορά. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Αυτά που ζούμε εδώ και χρόνια είναι χειρότερα.
2: Το θέμα ξέρεις που είναι όμως?
3: Για πες.
2: Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω, ρε Σωτηρία, και από τον κόσμο τίποτα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν είναι όλος ο κόσμος το ίδιο. Μην τσουβαλιάζω, γιατί δεν έκανα το τσουβαλιάσμα. Αλλά είδες προχθές στο Ρέμου τη συναυλία?
3: Πώς δεν την είδα.
2: Πώς έτρεχα να μπουν μέσα.
3: Έπιασε βροχή και λέμε οκ, okay, ευτυχώς δεν θα γίνει. Και όμως έγινε. Τι να πω ρε Νίκο, να σε πω και κάτι, και είδα ξέρω εγώ κάποια σχόλια Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όλη η Θεσσαλονίκη.
2: Όχι
3: ρε,
2: παιδιά, συγγνώμη να
3: μην
2: το βάλουμε.
3: Δηλαδή.
2: Μισό λεπτό. Εγώ, προσωπικά εγώ, ο Νίκος, εντάξει, ο Κυριακάκης, λέω και υπογράφω, δεν είναι καλό το τσουβάλιασμα και ο Θεσσαλονικιός, η Θεσσαλονικιά δεν είναι απλά Έλληνας, είναι βαθύτατα Έλληνας.
3: Καμία σχέση.
2: Λοιπόν, μην τα τσουβαλιάσουμε όλα, γιατί είναι ντροπή μας.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Εντάξει. Έτσι το ίδιο είπανε και για το Ηράκλειο. Μα ανεμίσανε, λέει, τουρκικές σημαίες ο Ηρακλειώτης. Που είναι ο Ηρακλειώτης. Κάτσε βρε. Χαμένε να πούμε. Κάτσε ρε.
3: Κοίταξε.
2: Βόδι που μιλάς και μου λες για τους Ηρακλειώτες. Εγώ που το ξέρω να πάω μπροστά εκεί. Εγώ αν το ξέρω ειλικρινά σου λέω. Θα πήγαινα λοιπόν στο πρε. Για κατεβάστε τις σημαίες.
3: Εντάξει, κοίταξε, αυτό γίνεται πάντα, δεν είναι, δεν ασχολούμαστε πλέον, δηλαδή, εντάξει, αν είναι δυνατόν, αν έχεις κανένα πομπό, ας πούμε, καμία οθόνη,
2: να δεις
3: ποιος
2: γίνεται,
3: πάει και ποιος δεν πάει, ας πούμε, δεν στέκουν αυτά, απλά τα λένε για να τα πούνε.
2: Το θέμα είναι να με δεις μπροστά, πού είναι το θέμα, να με δεις μπροστά να πίνω καφέ και να κοιτάζω να γελάω, εκεί να με πεις προδότη όπως θες πες με. Όχι, αλλά αφού ρε φίλε δεν το ήξερα, πού τι να κάνω, δηλαδή με τσουβαλιάζεις. Τσουβαλιάζεις όλους τους Θεσσαλονικιούς επειδή πήγανε μια μερίδα ανθρώπων και τρέξανε να μπουν.
3: Ακριβώς.
2: Κάτσε ρε φίλε.
3: Δεν πειράζει ρε Νίκο, δεν πειράζει. Είναι τόσα άσχημα πράγματα που ζει ο κόσμος. Εγώ δεν έχω δει κανένα να είναι χαρούμενος. Όλη μέρα τους βρίζουν, όλη μέρα. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπεις ότι βρίζουν για αυτά που περνάνε και να βγαίνουν και να λένε διάφοροι. Α, και σας βολεύει. Δεν μας βολεύει ρε φίλε. Όταν είμαστε προδομένοι από όλους. Αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και το αναπάντεχο. Δεν μπορεί. Ο Θεός δεν το σηκώνει αυτό. Κάνουνε, θα ξανακάνω και κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό.
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Κάποια στιγμή, δηλαδή, δηλαδή και το βλέπω και σε εμάς τις γυναίκες, ως φίλο ας πούμε, είμαστε σκασμένες. Είμαστε σκασμένες. Γιατί έχουμε οικογένεια, γιατί η γυναίκα έχει μάθει από τη φύση της να προστατεύει την οικογένειά της και τα παιδιά της. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό.
2: Δεν ξέρω ειλικρινά, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω ειλικρινά.
3: Απλά να σταματήσουμε το να τσουβαλιάζουμε όλο τον κόσμο.
2: Αυτό το τσουβάλιασμα είναι μεγάλο καρκίνωμα τελικά.
3: Το βλέπω και σε κάποιες εκπομπές του εξωτερικού που είναι Έλληνες και υπάρχει μία μερίδα, όχι όλοι προς Θεού, γιατί περισσότεροι που ξέρω οι άνθρωποι είναι υπέρ της Ελλάδος, υπέρ των Ελλήνων, βλέπουν τι τραβάμε κτλ. Αλλά υπάρχει και μία μερίδα ανθρώπων, ξέρω εγώ, που υποστηρίζουν αυτό που δεν πρέπει. Δεν χρειάζεται να πω τι και πώς. Καταλαβαίνεις για ποιον μιλάω, ναι, ναι. Για ποιους μιλάω, ναι. Ποιους επεφημούν, ας πούμε. Ναι. Είναι στον κόσμο τους. Χωρίς να ξέρουν τι γίνεται στην Ελλάδα, λένε μια χαρά είστε εκεί πέρα και όλα καλά τα έχετε. Τι παραπονιέστε και είστε μίζεροι. Ποιοι είναι μίζεροι, ρε.
2: Ωραία, ελάτε κι εσείς. Ελάτε κι εσείς, παιδιά μου.
3: Ακριβώς. Ούτε ζητιανέψαμε, ούτε κλέψαμε, ούτε ζητιανεύουμε να μας βοηθήσουν. Εδώ καθόμαστε και περιμένουμε και προσπαθούμε με κάθε αντίδραση στην καθημερινότητά μας.
2: Η Ελλάδα μπορούσε, η Ελλάδα μπορούσε και είχε τη δυνατότητα να θρέψει και να ζήσει 80 εκατομμύρια λαού.
3: Ποια 80, βρε, ξέρεις πόσοι έπρεπε να ζουν στην Ελλάδα, 160 εκατομμύρια. Από το 19 μέχρι τώρα το τι έχω ψάξει δεν λέγεται.
2: Λοιπόν.
3: 160 εκατομμύρια Έλληνες, όχι να τους κάνουν, να τους βγάζουν την Παναγία να φεύγουν στο εξωτερικό. Ένα άλλο παράπονο.
2: Πού θέλω να καταλήξω, τους καταλαβαίνω και αυτούς που φεύγουν εκτός Ελλάδας.
3: Έχουν δίκιο, δεν έχουν άδικο.
2: Απόλυτα δίκιο, αφού έχουν τη δυνατότητα.
3: Φυσικά.
2: Να σου πω κάτι, αν είχα τη δυνατότητα κι εγώ νέος θα είχα φύγει. Εντάξει, ξεκάθαρα στο λέω. Εγώ το λέω. Αν είχα τη δυνατότητα, το είχα κάνει εγώ.
3: Αυτό ήταν σχέδιο εδώ και πολλές δεκαετίες να κάνουν τον Έλληνα να φεύγει. Δεν τον θέλανε τον Έλληνα εδώ. Ήταν σχέδιο και συνεχίζει να είναι το σχέδιο. Το βλέπεις. Δεν χρειάζεται να το λέμε. Σπουδάστε, λέει, και τα νεαρά τα παιδιά και φύγετε στο εξωτερικό. Ποιος νοήμων τα λέει αυτά. Πες μου.
2: Ξέρεις πόσες φορές είχα. Τα είχα τζουγκρίσει με τον αδερφό μου γιατί του έδιναν σαν γιατρός 13.000 ευρώ Σουηδία.
3: Ξέρω, έχουμε άτομα που φεύγουν που
2: και είναι. Έλεγε ο αδερφός μου, εμένα οι γονείς μου είναι εδώ και θέλω να είμαι δίπλα στους γονείς μου όταν θα με χρειάζονται. Βρε εσύ, φύγε να πακάμεις τη δουλειά σου, 13.000 ευρώ το μήνα, είναι λεφτά.
3: Ναι.
2: Και θα έρθεις, όχι, γιατί θα ριζώσω, θα παντρευτώ εκεί.
3: Ναι.
2: Θα κάνω ένα παιδί, δεν θα έρθω ποτέ.
3: Ναι, έτσι είναι. Ένα άλλο πράγμα που με λυπεί και πολύ κόσμο είναι ότι δεν αναφέρθηκε κανένα στους δύο πιλότους, οι οποίοι πιλότοι μας φυλάνε τη χώρα.
2: Ναι.
3: Έχει διαφορά.
2: Έχεις δίκιο.
3: Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του Μαζονάκη, γιατί ο άνθρωπος δεν άξιζε, έφυγε άδικα. Δεν το συνεχίζω. Μυαλό έχουμε όλοι, ξέρουμε. Εν τί αυτή περιπτώσει όμως.
2: Ήταν όμως και δικιά του επιλογή να πάει σε απατεώνες.
3: Ορίστε.
2: Ήταν όμως και δικιά του επιλογή να πάει σε απατεώνες.
3: Εντάξει, αυτό δεν το ξέρουμε τώρα, ρε Νίκο. Εντάξει, τώρα.
2: Δεν ξέρω.
3: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν έγινε καμία συζήτηση για τους πιλότους και είναι πάρα πολύ κρίμα. Οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν στην πατρίδα και κάθονται εκεί πέρα για να προστατεύουν τη χώρα. Είναι κάποια πρόβατα ανάμεσα σε λύκους, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Ήταν οικογενειάρχες και δεν ξέρω, πολλά ατυχήματα συμβαίνουν με τους πιλότους και όταν φεύγει κάποιος στο φταίξιμο το έχει ο νεκρός.
2: Βέβαια.
3: Τέλος πάντων, να μην σου κρατάω την εκπομπή.
2: Να σε καλά, Σωτηρία, ευχαριστώ
3: να πολύ. Να σε καλά και εσύ, Ρενικό, και εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή δύναμη και να κάνουν υπομονή. Ο Θεός να μας δίνει κουράγιο και υπομονή και φώτιση για να ξέρουμε τι θα κάνουμε παρακάτω.
2: Να σε καλά.
3: Έγινε, Ρενικό, τα λέμε.
2: Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξαγγελίες, πάρα πολλές εξαγγελίες.

0: Για να πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ, γεια σας.
1: Νίκο, καλημέρα, η Κέτη, είμαι από τον Πειραιά.
0: Γεια σου, Κέτη. Καλά, Κέτη.
1: Σιδερένιος.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Συμφωνώ φυσικά με την κυρία Σωτήρια μέχρι κεραίας, δεν το συζητάμε αυτό. Ήθελα να
0: το
1: πω
0: θέμα είναι τι κάνουμε.
1: Για άλλο ένα πρόβλημα που
0: παρακαλώ.
1: Έχουμε σοβαρό.
0: Παρακαλώ.
1: Που είναι το επιστημιστικό πρόβλημα που εγώ σαν συνταξιούχος. Μ' ακούς, Νίκο?
0: Βεβαίως, καθαρά, καθαρά.
1: Ωραία, ωραία. Δανείστηκα 50 ευρώ. 15 έχει ο μήνας, έτσι. Από τις 5 δεν έχουμε λεφτά. Τρία πράγματα πήρα από το σούπερ μάρκετ και κάνανε 28 ευρώ. Πώς να ζήσουμε έτσι, ρε παιδιά? Είναι δυνατόν να μην μπορείς να πάρεις τίποτα πλέον? Δηλαδή να παίρνεις 5 ψευτοπράγματα και να μην φτάνει, όχι ο μισθός. Καταρχήν πάει στο ενίκιο.
0: Μα δεν είδατε τον κύριο Κυρανάκη τι είπε σε αυτό?
1: Πώς δεν είδα?
0: Ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι είναι μεμονωμένα τα περιστατικά. Μεμονωμένα.
1: Ναι, μεμονωμένο περιστατικό. Είναι, τι να πω, δεν ξέρω να πω. Άλλος είχε το θράσος εχθές και κακώς δεν τον πήραν με τις πέτρες. Να πάει στην κηδεία.
0: Και να πει ότι το σύστημα που απέτυχε εκεί.
1: Ναι, ο οποίος έπρεπε να έχει παρατηθεί χτες.
0: Έτσι.
1: Χτες. Και καζόμαστε και ψωνεχόμαστε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μα αν παρετηθεί.
1: Είμαστε όλοι αγανακτισμένοι.
0: Αν παρετηθεί ο Άδωνης, πέφτει η κυβέρνηση. Δεν το έχετε
1: να
0: καταλάβει.
1: Πέσει. Να πέσει, να πάει στα κομμάτια και να μην σώσει και γυρίσει. Μας έχει καταστρέψει όλους. Καλά, μας έχει καταστρέψει πριν χρόνια που μπήκαμε στο ευρώ. Ο Σιμίτης, και δεν τον λέω συγχωρεμένο γιατί να μην πω καμιά κουβέντα εκεί και στον αέρα. Λοιπόν, μας καταστρέψανε σαν χώρα. Βλέπουμε ότι έχει μαυρίσει ο τόπος από αλλοδαπούς. Φεύγουν τα παιδιά μας ή βρίσκουν δουλειές και ξεχνάνε να σχολάσουν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο μια μερίδα κόσμου δεν περνάει το μήνα. Όλοι οι άλλοι είναι βολεμένοι.
0: Ακριβώς έτσι πάει.
1: Επιτρέπεται να έχω δουλέψει 40 χρόνια και να μην μπορώ στα 70 μου να ζήσω αξιοπρεπώς. Αξιοπρεπώς δεν ζητάω.
0: Κυρία Κέτη, ενοικιάζατε?
1: Ορίστε, ναι. Είμαι ενοικιάστρια και πληρώνω 500 ευρώ το μήνα.
0: Χριστέ και Παναγία μου.
1: Λοιπόν, πόσο παίρνω σύνταξη? 900 ευρώ. Με τα υπόλοιπα 400 πρέπει να φάω, να πληρώσω τη ΔΕΗ, τα κοινόχρηστα. Δεν σ' ακούω, Νίκο?
0: Σας ακούω εγώ όμως και με λείπει.
1: Μα δεν δηλαδή μόνο εγώ, ζητάω δανεικά συνέχεια. Δηλαδή το παιδί μου παντρεύτηκε, έχει την οικογένειά του. Πρέπει εγώ να τα ζητιανεύω από το παιδί μου? Που παλιά οι μάνες μας βοηθούσαν, ναι. Και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Βεβαίως το ξέρω, βεβαίως το ξέρω.
1: Και τώρα δηλαδή θα μου κάνουν εγγόνι και δεν μπορώ να πάρω κάτι στο παιδί του παιδιού μου? Γιατί αυτό το ξεφτιλίκι? Γιατί έχουμε ζηλέψει την ιστορία μας? Σε λίγο δεν θα γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά. Διότι αυτοί που κάνανε αυτά που κάνανε, τους ξεφτιλίσαμε. Βγαίνει ο καθένας 18 ώρες, 15 ώρες. Και πότε θα δει άλλος, ρε, τη γυναίκα του? Είναι ωράρια αυτά? Σκλάβοι είμαστε και βλέπεις ότι δεν κουνιούνται. Και για μένα, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου πάλι, καμία συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Ο κάθε ένας από τους αγανακτισμένους που είμαστε πολλοί, όχι αγανακτισμένους, από τους δούλους, λοιπόν, να είναι στη γειτονιά του. Ντου από παντού. Να μην ξέρουν πού να στείλουν.
0: Ξέρετε, μια πρόταση που έχω να δώσω έτσι, η οποία είναι πολύ ήρεμη πρόταση, αλλά με μεγάλη ουσία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν βλέπετε ένα πολιτικό, γυρνάτε την πλάτη.
1: Καλά, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείται.
0: Όχι μούτζες και τέτοια. Γυρνάτε του την πλάτη. Και όταν έρχεται ο Άδωνης, θα το πω τώρα στους υγειονομικούς, όταν έρχεται ο Άδωνης να σας μιλήσει και να σας πει, φίλοι υγειονομικοί, για ποιο λόγο διαμαρτύρεστε με πανό, εκείνη τη στιγμή μην του μιλήσετε. Γυρίστε του την πλάτη. Θα τον τελειώσει. Θα τον πεθάνει αυτός.
1: Αυτό. Η κοπελίτσα που καθόταν και πέρασε από μπροστά της, Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάπλωνε λίγο παραπάνω το πόδι της, θα είχε πέσει με τα μούτρα ο εν λόγω.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, το λουλούδι δεν κράταγε και περπατούσε κορδωτός,
0: ναι,
1: και είχε,
0: ναι,
1: θράσος και πήγε. Εγώ δεν θα τρύπα να κρυφτώ μετά από αυτό που έγινε. Ναι. Είχε τα μούτρα και καθότανε και δεν τον γιουχάρανε. Κακώς δεν τον γιουχάρανε.
0: Όχι, ναι, μα αυτό θέλει να τους αποδομήσει. Γυρίστε του την πλάτη. Δεν έχουμε να πούμε, κύριε Άδωνη, τίποτα. Τίποτα. Δεν ακούτε, δεν είναι τίποτα.
1: Πήγανε, λέει, εκπρόσωποι. Ποιοι εκπρόσωποι? Και δεν μιλάμε για το Μαζονάκι, Θεός χωρέστονε. Όλοι μας λυπηθήκαμε, όλοι μας γίναμε. Αλλά δεν σε ακούω, Νίκο, στην επιστροφή. Δεν έχω καλή επιστροφή.
0: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, τώρα σε ακούω.
0: Ναι, γιατί δεν μιλάω? Γιατί σας αφήνω να εκφραστείτε, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή την αγανάκτηση που έχουμε όλοι, ναι, πρώτον και κύριο πρέπει να τη δείξουμε με την ψήφο μας.
0: Συμφωνούμε.
1: Καμία εποχή. Ο καθένας να πάει να ψηφίσει και προς Θεού. Δηλαδή εδώ βλέπεις ανθρώπους που πάνε και τον φυλάνε, ρε εσύ.
0: Φυλάνε.
1: Δηλαδή τρελαίνομαι, εκεί τρελαίνομαι.
0: Ναι.
1: Εκεί τρελαίνομαι. Λέω πόσο δούλοι πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Παρόλα αυτά.
1: Είμαστε σοβαροί.
0: Παρόλα αυτά, εγώ βλέπω και όλοι αυτοί που τον φυλάνε και τον αγκαλιάζουν αυξάνονται αντί για να λιγαίνουν, λέω εγώ.
1: Ακριβώς, ναι, λέω κι εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πρέπει να δώσουμε. Δηλαδή, σου το λέω εν τιμή και έχουμε ξαναμιλήσει και παλιότερα από την προηγούμενη την εκπομπή, mm-hmm, από mm-hmm, το Prime που είχες mm-hmm, πριν αυτό. Λοιπόν, και έχω πει 100 φορές, επιτρέπεται να έχει δουλέψει, να σου έχει κόψει τα δώρα σου, να μην μπορείς να αρθοποδήσεις, αυτή τη στιγμή να έχει 15 ο μήνας και να μην έχεις ομιγέννητο. Εγώ δεν έχω φράγκο, φράγκο στην τράπεζα. Ούτε 5 ευρώ. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε.
0: Ναι,
1: έχω μια ηλικία που δούλεψα αξιοπρεπώς. Και αν μου τύχει κάτι δεν θα βρεθώ. Σαν το σκυλί στα μπέλη θα πάω. Λοιπόν είναι, δηλαδή, όλοι που βγαίνουμε και μιλάμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι? Τόσοι εκατομμύρια άνθρωποι έχουμε 300 ρεμάλια και μας έχουν αλλάξει τα φώτα.
0: Και λέει κανένας δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία και όλο, ναι, η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πρώτη. Πώς βγαίνει πρώτη, ρε παιδιά, αφού, ναι, δεν ψήφισε κανένας, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι, κανένας, μόνη της βγήκε. Όπως και είχα μια γνωστή που μου λέει, άμα βγει λέει επιστολική ψήφος, τη λέω κακός να μην ψηφίσει με επιστολική. Να πάρεις ένα ταξί και να πας. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη. Τώρα δεν σε ακούω που μιλάς.
0: Άμα βγει επιστολική ψήφο, θα πάμε μετά να ψηφίσουμε επιστολικά και αυτοί θα το φτιάξουν έτσι κατά το δοκούν όπως θέλουν και εντάξει. Είχαμε τη Singular, θα έχουμε και την επιστολική, όλα καλά.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, αν δεν λυπόμαστε τον εαυτό μας, ας λυπηθούμε τα παιδιά μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
1: Ας λυπηθούμε αυτά τα παιδιά που δουλεύουν και δεν μπορούν να κάνουν σπιτικό.
0: Τέλος πάντων. Όλα.
1: Υγεία, ευλογία για όλο τον κόσμο και καλά μυαλά, Νίκο.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε λοιπόν στο θέμα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το τηλέφωνο μας είναι αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας, 28 130 24 565. Μπορείτε να καλέσετε και να μας πείτε ό,τι εσείς θέλετε. Η εκπομπή είναι διαδραστική, έτσι και αλλιώς, και πάνω απ' όλα θα πρέπει να σας πω ότι η εκπομπή αυτή φτιάχτηκε για να λέτε την άποψή σας. Εξαγγελίες λοιπόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορεί να δίνουν μια εικόνα, φίλες και φίλοι, κοινωνικής στήριξης. Και δεν σας κρύβω ότι όταν είδα αντιδράσεις ανθρώπων που άκουσαν τις εξαγγελίες αυτές, πάρα πολύ ήταν και κάπως χαρούμενοι. Το θέμα ποιο είναι όμως? Πάντα σε κάθε εξαγγελία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι χαρούμενοι κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι? Οι ψηφοφόροι του κόμματος που κυβερνάει. Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι αν αλλάζουν την καθημερινότητα του πολίτη ουσιαστικά αυτές οι εξαγγελίες. Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί μία αύξηση στο εισόδημα δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν τα τρόφιμα, η ενέργεια, τα ενίκια ανεβαίνουν συνεχώς? Αυτό μας είπε τώρα προηγουμένως η κυρία Κέτη. Μάνα που δούλεψε με αξιοπρέπεια στη ζωή της, φτάνει στο σημείο να παίρνει δανεικά και να αναπολύει εκείνες τις εποχές που η μάνα στήριζε το παιδί και όχι το παιδί τη μάνα. Επομένως, κύριε Μητσοτάκη, αυτό που δίδεις στους μισθούς των Ελλήνων, το ελάχιστο δηλαδή, μπορεί να καλύψει τις ακρίβειες σε διάφορα προϊόντα, την ακρίβεια σε διάφορα προϊόντα? Μπορεί να καλύψει δηλαδή στα τρόφιμα, στην ενέργεια? Αύριο ξεκινούν οι βροχές, μεθαύριο, παραμεθαύριο μπαίνει χειμώνα σιγά σιγά. Πετρέλαιο πόσα βάλουν οι Έλληνες? Θα ζεσταθούν ή θα καίνε τα πόδια τους? Τι θα γίνει? Θυμάστε, κύριε Άδωνη, πριν 2 χρόνια που λέγατε ότι όποιον δω με καμινάδα θα του κόβω τα πόδια, και μετά του είπατε μετά από 8 μήνες βάλε σόμπα στο σπίτι σου? Πόσο γελοί είστε πραγματικά? Γελοί, είστε γελοί. Είστε ανίκανοι των περιστάσεων. Δεν πρέπει να κυβερνάτε τον τόπο αυτό. Όχι αυτόν, γενικά δεν πρέπει να κυβερνάτε. Πρέπει να είστε μόνο επιχειρηματίες και με ειδικό καθεστώς επιτήρησης του ελληνικού κράτους, γιατί είστε απατεώνες. Και ένας απατεώνας δεν πρέπει να του είσαι εμπιστοσύνη πουθενά και για τίποτα. Είναι απατεώνας. Γεννημένος, θρεμένος, γαλουχημένος στην απατεωνιά. Δεν πρέπει λοιπόν να κυβερνάτε. Πρέπει να σας δώσει το δικαίωμα το ελληνικό κράτος μόνο να έχετε μια επιχείρηση με ειδικό καθεστώς επιτήρησης του ελληνικού κράτους στην επιχείρησή σας, διότι θα κλέβετε και από την επιχείρηση. Θα είστε λοιπόν εις βάρος του ελληνικού λαού και από εκεί. Η ακρίβεια, φίλες και φίλοι, παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί μια αύξηση στο εισόδημα δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν τα τρόφιμα, ενέργεια, ενίκια ανεβαίνουν συνεχώς λοιπόν. Στο στεγαστικό τα προγράμματα χρηματοδότησης βοηθούν κάποιους, όχι όλους, αλλά χωρίς αύξηση των διαθέσιμων και προσιτών κατοικιών. Υπάρχει κίνδυνος να ενισχύονται τελικά οι τιμές? Το πιο σοβαρό όμως είναι το δημογραφικό που σας είπα και προηγουμένως, και κόντεψε να με πάρουν

0: να πιάσουν τα κλάματα έτσι. Φίλες και φίλοι, να καταλάβετε ένα πράγμα μόνο. Όσους δεν νοιάζει το δημογραφικό, σίγουρα νοιάζονται για τα παιδιά τους, και αύριο τα παιδιά τους θα ζουν σε μια κοινωνία που ούτε προσιτή θα είναι για αυτά, ούτε με ανθρώπους δίπλα του που ξέρουν την ιστορία των παιδιών σας. Θα έχεις δίπλα σου Πακιστανούς, Αφγανούς, Αιγύπτιους, καμία σχέση με την ιστορία σου, καμία σχέση με τον πολιτισμό σου, καμία σχέση με την κουλτούρα και το DNA σου, και αυτό το κλίμα, αυτού του είδους η κοινωνία θα καλείται το παιδί σου να επιβιώσει. Σε αυτού του είδους την κοινωνία θα καλείται το παιδί σου να επιβιώσει. Αν λοιπόν δεν σε νοιάζει για το δημογραφικό, πιστεύω σε νοιάζει για το παιδί σου, και πρέπει να νοιαστείς για το παιδί σου. Επομένως το δημογραφικό είναι κάτι που σε απασχολεί, ακόμα και αν νομίζεις ότι δεν σε απασχολεί. Να στο πάω και πιο πέρα. Την περιουσία που δούλεψες και που με κόπο έκανες, αύριο δεν θα σου ανήκει. Να το καταλάβεις αυτό. Μια και καλή όμως. Μην τρέχεις τώρα εσύ που έχεις χτίρια και σπίτια να πάρεις νίκια, γιατί αύριο το παιδί σου δεν θα μπορεί να τα εισπράξει. Δεν θα του ανήκουν. Θα έρθει ένας νόμος που θα λέει: δεν γίνεται κύριε να αφήσουμε τον επισκέπτη που ήρθε να κάνει επικισμό στη χώρα μας χωρίς σπίτι. Έχεις 5, έχεις 10, θα μείνουν 5. Τα υπόλοιπα 5 θα πάνε σε αυτούς, διότι το κράτος μας δεν έχει οικονομία τέτοια για να τους φτιάξει σπίτια. Θα πάρω το δικό σου το σπίτι λοιπόν. Και το δικό σου το σπίτι θα είναι το σπίτι του αυριανού επισκέπτη που δέχεσαι σήμερα να έρθει και που δεν σε νοιάζει, γιατί είσαι πολυπολιτισμικός και θέλεις τον κόσμο όλο να έρθει να τον βοηθήσεις. Θα χάσεις τα δουλεμένα. Θα χάσεις την ιστορία. Θα χάσεις τον θεσμό. Θα χάσεις την οικογένεια. Θα χάσεις την πίστη πάνω απ' όλα. Θα χάσεις δηλαδή το είναι σου. Αν δεν σε νοιάζει, δεν πειράζει. Και λέω δεν πειράζει, φίλες και φίλοι, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ θα φωνάζω από εδώ και θα λέω αυτά που πρέπει να λέω. Θα φωνάζω και από το ίντερνετ όσο το έχω, να λέω αυτά που λέω. Θα φωνάζω και στον κόσμο έξω και στους κύκλους τους δικούς μου, νέους και παλιούς, να λέω αυτά που λέω. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Δεν θα τα βάλω με τον ελληνικό λαό, ούτε θα λέω τους ανθρώπους ανάξιους, άμυαλους και τέτοιου είδους επίθετα. Πιστεύω ότι δεν είμαι ικανός να το κάνω αυτό. Είμαι όμως ικανός να δώσω την πληροφορία αυτή στον κόσμο, και ο κόσμος από τη δικιά του πλευρά είτε να την αξιοποιήσει, παύλα εκμεταλλευτεί, είτε να την πετάξει. Αν την πετάξει όμως, πετάει το μέλλον του. Όχι γιατί είμαι ο παντογνώστης εγώ, αλλά γιατί σίγουρα ψάχνοντας βρίσκω πολλά περισσότερα από έναν που δεν ψάχνει και που αναλώνει τη ζωή του στο καφενείο, στη δουλειά, και η καθημερινότητά του κυλάει χωρίς να ψάξει. Εμένα κυλάει γιατί είναι η δουλειά μου αυτή. Ενδεχομένως αν δεν ήταν αυτή η δουλειά μου, αν δεν ήμουν ιδιοκτήτης της Prime News, του Flash 95,8 Κρήτης, ενδεχομένως να μην το έψαχνα κι εγώ. Βάσει της δουλειάς μου και λόγω της δουλειάς μου το ψάχνω και καταθέτω αυτό που έψαξα. Λοιπόν, για να μην έχουμε προβλήματα φίλες και φίλοι όμως από κάποιους, τώρα θα πάμε σε κάτι που δεν περιμένατε να πάω.
1: Αυτό θα αλλάξει πάρα πολύ από τώρα που είσαι καλύτερο, να είστε βέβαιοι. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, γιατί εγώ δίνω λόγο μόνο στο λαό. Θέλετε να επιστρέψω στη Βουλή? Θέλετε ένα ισχυρό εθνικό κόμμα στην πολιτική ζωή της χώρας? Αφού λοιπόν το ζητά ο λαός και εγώ δεσμεύομαι και την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό μου διάβλο στο διαδίκτυο το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα, τους βουλευτές που είναι ήδη δραστήριοι μέσα στη Βουλή και κυρίως τους λόγους που αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές. Όλους εσάς,
2: εμείς ευχαριστούμε.
1: Τους χιλιάδες που είστε εδώ παρόντες, έξω από τις φυλακές υψηλής ασφαλείας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που με στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Όπως πολύ σωστά είπε ο Έλον Μάσκ, η φυλάκησή μου ήταν ένα γεγονός κατάπτυστο. Θα προσθέσω πως ήταν μια ύπουλη και βρώμικη συνωμοσία των πολιτικών μου αντιπάλων, η οποία όμως απέτυχε. Αυτή τη στιγμή είμαι πιο ισχυρός. Εξέρχομαι αναβαθμισμένος και πιο σοφός από αυτή τη δοκιμασία.
0: Ακούσαμε απευθείας μετάδοση τον Ηλία Κασιδιάρη την ώρα που βγήκε από την φυλακή και που μίλησε στον κόσμο που είναι συγκεντρωμένος.

Φίλες και φίλοι, γιατί το έκανα αυτό? Γιατί δεν θέλω να μοιάσω με κανένα άλλο ραδιόφωνο? Γιατί δεν είμαι του συστήματος? Γιατί δεν θέλω να είμαι του συστήματος? Και γιατί δημοκρατία σημαίνει να μιλήσουν όλοι και να πούν όλοι την άποψή τους, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Σεβόμαστε όμως. Δημοκρατία λοιπόν για μένα είναι σέβομαι. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Σέβομαι την άποψή σου, σέβομαι το λόγο σου, σέβομαι την θέση σου. Δεν είμαι υποχρεωμένος όμως ούτε να την ασπαστώ, ούτε να συμφωνήσω μαζί σου και ούτε να σε ακολουθήσω. Όμως σέβομαι την άποψή σου και θα σου δώσω το βήμα να ακουστείς κι εσύ όπως ακούγομαι κι εγώ. Αυτό σημαίνει δημοκρατία.

0: Βλέπω ότι μιλάει ακόμα, πάμε να ακούσουμε.
1: Σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλες τις ομιλίες αυτού του αγώνα που ξεκινά και υπακούει τον υπέρτατο νόμο της σωτηρίας της πατρίδας. Σας καλώ όλοι μαζί με μια φωνή να ψάλλουμε τον εθνικό ύμνο.

Ανακοίνωσε λοιπόν τον εθνικό ύμνο, το σεβόμαστε, όμως δεν έχει κάτι, το τελείωσε η ομιλία του. Ό,τι προλάβαμε, δεν, εξάλλου δεν ήταν και πολλή ώρα, έπιασε ένα μικρόφωνο εκεί πέρα, ένα μικρό ηχιάκι, από ό,τι μπορέσαμε και ό,τι καταφέραμε πήραμε. Από εκεί και μετά πρέπει να περιμένουμε λοιπόν αυτό που είπε τώρα. Ανακοινώνει το κόμμα του, ανακοινώνει το όνομα, με άξιους βουλευτές είπε, που είναι στη Βουλή. Ακούσατε τι είπε? Με άξιους βουλευτές που είναι στη Βουλή. Θα έχουμε εκπλήξεις προφανώς, θα τα δούμε όμως στην πορεία. Από εκεί και μετά οφείλουμε να στηρίξουμε σε επίπεδο προβολής τους πάντες, και στους πάντες είναι και ο κύριος Κασιδιάρης. Λοιπόν, αυτό είχαμε να κάνουμε, αυτό κάναμε. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι πράττουμε σωστά. Δημοκρατία λοιπόν για μένα τι είναι? Είναι σεβασμός. Σεβασμός. Προβάλλω τους πάντες σαν ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
4: Μετά τα διαφημιστικά πάμε στο τηλέφωνο. Α, έκλεισε το τηλέφωνο. Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά, φίλες και φίλοι, ξανά μαζί σας. Για να πάμε στο τηλέφωνο τώρα, παρακαλώ, γεια σας.
5: Γεια σου, φίλε μου.
4: Γεια σας.
5: Είμαι από την Λακωνία, Μανιάταρος.
4: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
5: Είμαι ασκητικά βαρβάτος.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
5: Είσαι ασκητικά, δεν υπάρχει. Χάρηκα που σ' ακούω, θέλω να σε γνωρίσω από κοντά, ρε φίλε.
4: Να είσαι καλά, με την πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
5: Πάω τηλέφωνο, είσαι η ώρα, τέλος.
4: Να είσαι καλά.
5: Γεια σου.
4: Να είσαι καλά. Γεια, γεια.
5: Γεια σου.

Φίλες και φίλοι, τώρα θα πάμε σε ένα άρθρο της Prime News και όχι μόνο της Prime News, από τον που αναλύει ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής λοιπόν μιλάει για την αποφυλάκηση του κυρίου Κασιδιάρη και ανοίγει ξανά ένα ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικό κεφάλαιο για τον ελληνικό για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Η πλευρά, η δικιά του, μιλάει ήδη για βέβαιη κάθοδο στις επόμενες εκλογές. Όμως το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι τι δηλώνει ο ίδιος, αλλά τι θα επιτρέψει τελικά ο εκλογικός νόμος και η δικαιοσύνη. Η εμπειρία των προηγούμενων εκλογών έδειξε ότι το κράτος έχει πλέον θεσμικά εργαλεία για να αποκλείσει εκλογικούς σχηματισμούς που συνδέονται με εγκληματικές οργανώσεις κατά το κατηγορητήριο, όχι κατά εμάς, έτσι. Μην πείτε ότι εμείς το είπαμε αυτό. Το κατηγορητήριο και τα λοιπά έχει φτιάξει το δικό του, τέλος πάντων, αφήγημα, και βάσει αυτού του αφήγηματος προχωράει και λέει ό,τι θέλει να πει. Εξάλλου δεν μπορούμε και να μιλήσουμε και να πούμε και πολλά. Όταν κατηγορούμαστε πρέπει να περιμένουμε υπομονετικά και τα λοιπά και τα λοιπά, τα ξέρετε αυτά. Η εμπειρία των προηγούμενων εκλογών έδειξε λοιπόν ότι το κράτος έχει πλέον θεσμικά εργαλεία που μπορεί να αποκλείσει, αν θέλει να αποκλείσει, ένα σχηματισμό. Επομένως η επιστροφή του στην πολιτική δεν πρέπει να θεωρείται ούτε δεδομένη ούτε αδύνατη. Μίας νομικής κρίσης. Το πολιτικό ενδιαφέρον όμως είναι τεράστιο, γιατί ένας νέος σχηματισμός γύρω από τον Κασιδιάρη θα μπορούσε να πιέσει ολόκληρη τη δεξιά πολυκατοικία, ολόκληρη όμως. Και πολλές φορές υπάρχουν και κάτι άλλες πολυκατοικίες οι οποίες είναι χτισμένες ακριβώς στα σύνορα, δηλαδή στα σύνορα δεξιάς και λίγο κέντρου, όπως είναι του κύριου Βελόπουλου. Έκανα ένα βίντεο, φίλες και φίλοι, και βγήκαν διάφοροι εκεί να με κατηγορήσουν, να με πούνε, να κάνουν, να διάξουν, έτσι, αλλιώς, μα έτσι, που τα λες, μα... Ρε παιδιά, μίλησα γράφοντας, μίλησα και μιλώντας, μίλησα γράφοντας με ένα άρθρο, μίλησα μιλώντας με ένα βίντεο. Και είπα λοιπόν ότι κάποιοι βουλευτές ανεξάρτητοι που ήταν σπαρτιάτες, που στηρίχθηκαν από το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, μπήκαν με το 4,67 στη Βουλή, τώρα διάλυσαν οι σπαρτιάτες και έτρεξαν τώρα λίγο πριν τις εκλογές να μπουν στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Είπα λοιπόν το εξής πράγμα και κάποιοι κατηγόρησαν. Μα αφού η πλευρά του κυρίου Βελόπουλου κατηγορεί τον κύριο Κασιδιάρη, πώς γίνεται ενώ κατηγορείς τον κύριο Κασιδιάρη να θέλεις υποψηφίους του κυρίου Κασιδιάρη ή ανθρώπους που συμπορεύτηκαν ιδεολογικά με τον κύριο Κασιδιάρη στη δικιά σου την παράταξη? Τελικά αυτό που λες το εννοείς? Πώς λοιπόν γίνεται να μην θες τον Κασιδιάρη αλλά να θες τους υποψηφίους? Δεν θέλω το αφήγημα αλλά θέλω τη δεξαμενή? Αυτό είπα. Δεν είναι ένα εύλογο ερώτημα? Γιατί με κατηγόρησαν κάποιοι? Είπα ότι είναι καλύτερος ή κακύτερος? Είπα ότι είναι απατεώνας ή όχι? Δεν είπα τέτοια πράγματα. Γιατί κατηγορήθηκα? Σε αντίθεση με την Νίκη, ας πούμε, η οποία Νίκη είπε, παιδιά, εμένα αυτό που πιστεύω, αυτό που επιδιώκω, αυτό που εκπροσωπώ είναι αυτό και δεν χωρούν σε αυτό που εκπροσωπώ τίποτα άλλο περισσότερο, τίποτα άλλο λιγότερο από αυτό που εκπροσωπώ. Όποιοι λοιπόν στο παρελθόν εκπροσώπησαν κάτι άλλο δεν κάνουν στο κόμμα αυτό. Τόσο απλά είναι. Δεν κατηγορούμε κανένα. Δεν λέμε ότι ο Κασιδιάρης είναι κακός ή είναι καλός. Τίποτα. Περιγράφουμε μόνο τα γεγονότα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Το ίδιο και με τον κύριο Βελόπουλο. Δεν κατηγορούμε κανένα. Τα
τα γεγονότα. Αυτά είναι τα γεγονότα. Μπάση περιπτώσει, πάμε τώρα στον κύριο Δελή, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πραγματική ανησυχία, λέει ο κύριος Δελής, για τα μεγάλα κόμματα είναι ο κύριος Κασιδιάρης ουσιαστικά. Όχι μόνο αν θα εκλεγεί, αλλά πόσους ψηφοφόρους μπορεί να αποσπάσει από άλλους πολιτικούς χώρους. Γι' αυτό είπα και για, ανοίγω μια παρένθεση για τον κύριο Βελόπουλο, ότι προσπαθεί να πάρει πρώην υποψηφίους, γιατί θα κλέψει, νομίζοντας ότι θα κλέψει ή θα πάρει από τη δεξαμενή του κυρίου Βελόπουλου. Δεν θα το κάνει αυτό και θα το δείτε. Θα το δείτε. Θα καταλάβετε και θα το δείτε όταν θα έρθουν οι εκλογές. Αύξηση δεν θα έχει ο κύριος Βελόπουλος από τους υποψηφίους αυτούς που παίρνει. Δεν θα έχει. Δεν θα έχει. Να έχει ένα 1% από όλους μαζί. Μπορεί να έχει 1%. Δεν θα έχει όμως. Θα το δείτε. Συνεχίζω λοιπόν από εκεί που το άφησα. Η μεγάλη ανησυχία για τα μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Κασιδιάρης. Όχι μόνο αν θα εκλεγεί, αλλά και πόσους ψηφοφόρους μπορεί να αποσπάσει από άλλους πολιτικούς χώρους. Η κυβέρνηση θα βρεθεί μπροστά σε ένα λεπτό θεσμικό ζήτημα, καθώς κάθε προσπάθεια αποκλεισμού πρέπει να στηρίζεται απολύτως στον νόμο και όχι σε πολιτικές σκοπιμότητες. Δύσκολο όμως, γιατί δεν είναι και ο νόμος δεν είναι και σε κάθε εκδοχή καλυμμένος με τα ζητούμενα και τα θέλω της κυβέρνησης. Ονοονοήτο. Από την άλλη πλευρά, η δημοκρατία δεν μπορεί να αγνοεί το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή έχει καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση. Η Χρυσή Αυγή, όχι ο Κασιδιάρης. Και ο Κασιδιάρης έχει εκτίσει την ποινή του στο 100%, όχι στο 60% που το κάνουν οι παιδοβιαστές, όχι στο 50 που το κάνουν οι κλέφτες και απατεώνες οικονομικών εγκλημάτων, στο 100%. Όχι στο 65 που το κάνουν οι φωνιάδες, στο 100%. Δηλαδή αυτός έχει διαπράξει με βάση τα όσα χρόνια έχει κάτσει μέσα, έχει διαπράξει εγκλήματα φωνικά, οικονομικά, όλα αυτά τα έχει καλύψει αυτός. Όλοι βγαίνουν στο 60%, αυτός βγήκε στο 100%. Επομένως, φίλες και φίλοι, η επόμενη εκλογική αναμέτρηση μπορεί να εξελιχθεί και σε δοκιμασία για το πώς η Ελλάδα ισορροπεί ανάμεσα στα δικαιώματα πολιτικής συμμετοχής και στην προστασία της δημοκρατικής τάξης. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο αν θα κατέβει ο Κασιδιάρης, όχι. Είναι αν το πολιτικό σύστημα έχει σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίσει την πιθανή επιστροφή ενός χώρου που έχει ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική. Με λίγα λόγια, το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί η ίδια εξαγγελία του νέου κόμματος από τον Κασιδιάρη την ερχόμενη Δευτέρα, μέχρι και το όνομά του. Το ανακοίνωσε τώρα που βγήκε από τις φυλακές. Έξω από τη φυλακή ανακοίνωσε αυτό το πράγμα. Θα δούμε λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Θα πάμε όμως τώρα, φίλες και φίλοι, και στο άρθρο για το οποίο έγραψα εχθές και κάποιοι θέλουν να βρουν αφορμές για να ρίξουν λάσπες. Η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη δεν αποτελεί μία δικαστική εξέλιξη. Απλώς δημιουργεί νέα δεδομένα σε ένα πολιτικό χώρο όπως εδώ και μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη. Επομένως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αυτό που πρέπει να δούμε και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι για ποιο λόγο υπάρχουν τόσες αντιδράσεις όταν τα γεγονότα από μόνα τους μιλάνε.

Φίλες και φίλοι, με αφορμή τον κύριο Χαλκιά, ο οποίος εξελέγει βουλευτής Αλφα Αθηνών το 23 με τους Σπαρτιάτες. Το κόμμα του μπήκε στη Βουλή μετά την δημόσια στήριξη που παρήχε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, και ο ίδιος ο κύριος Στίγκας είχε πει ότι δεν είναι η βενζίνα μας, είναι το, τι είπε, η κυροζίνη μας. Ναι. Μετά η κυροζίνη άλλαξε, μετά έγιναν τα πάνω κάτω, ήρθαν, πιάσαν φύλλα φτερά οι βουλευτές. Οκ. Δεν τους έκφραζε εκεί που ήταν. Το κατανοώ, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Από εκεί και μετά όμως ο καθένας έπρεπε να πάρει την πορεία του. Καλό είναι το βουλευτή Λύκη. Επομένως, σου λένε κύριοι, να δούμε που θα πάμε. Επέλεξε λοιπόν ο κύριος Χαλκιάς, λίγες μέρες πριν την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, του κυρίου Κασιδιάρη, να πάει με τον κύριο Βελόπουλο. Την ίδια στιγμή όμως ακούγονται και διάφορα για τον κύριο Κόντι, ο οποίος κύριος Κόντις τι ήταν, και αυτός με τους Σπαρτιάτες, βουλευτής, εκλεγμένος. Βλέπω λοιπόν μία μάζεψη. Ορθά γίνεται, μπράβο, κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μπορούμε ρε παιδιά να πούμε ότι οι Σπαρτιάτες δεν στηρίχθηκαν από τον Κασιδιάρη. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ο κύριος Χαλκιάς, ο κύριος Κόντις και τα λοιπά δεν ήταν των Σπαρτιατών. Μπορούμε να το πούμε? Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Τώρα, είναι όλα συμπτώσεις? Συμπτώσεις. Οκ. Είναι όλα συμπτώσεις. Από εκεί και μετά όμως οι συμπτώσεις, όταν είναι πολλές, δεν είναι και τόσο συμπτώσεις. Δεν είναι και τόσο συμπτώσεις. Αυτό ήταν λοιπόν το άρθρο μου με λίγα λόγια. Αυτό ήθελα να αναδείξω. Και κάποιοι φώναζαν γιατί το έγραψα. Δεν πειράζει, άμα δεν τους αρέσει μην το διαβάσουν δεύτερη φορά και μην διαβάζουν δικά μου άρθρα. Τελεία και παύλα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, και θα σας δώσω και μια συμβουλή όλων εσάς που ακούτε από Αθήνα όμως. Όλοι εσείς που πήγατε χθες στην κηδεία του Μαζονάκη και την ώρα που παίρνω το φέρετρο βγάλατε το βίντεο και το κινητό και γράφατε βίντεο, πείτε μου από αυτό τι κερδίσατε. Ένα καφέ φέρετρο κουτί που μέσα είχε ένα πολύ καλό τραγουδιστή που έφυγε άδικα και θανατώθηκε στην ουσία, δολοφονήθηκε στην ουσία. Για μένα δολοφονήθηκε αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, τι κερδίσατε όμως βγάζοντας το να πάρετε εφημερίδα? Εξυπηρετήσατε εφημερίδα? Όχι. Εξυπηρετήσατε κάποιο ρεπορτάζ? Όχι. Εξυπηρετήσατε τηλεοπτικό σταθμό? Όχι. Ραδιοφωνικό? Όχι. Αν και ο ραδιοφωνικός δεν θέλει εικόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι κερδίσατε από αυτό? Ξέρετε τι μου θυμήσατε? Αυτό που κυκλοφορεί τελευταία στο TikTok, που λέει τι μέρα είναι σήμερα, και απαντάει ο άλλος Δευτέρα. Άλλη μία ημέρα πιο κοντά στο θάνατο. Αυτό μου θυμήσατε. Αναπολύτε το θάνατο? Τι κάνατε αλήθεια? Τι κερδίσατε αλήθεια βγάζοντας το κινητό και παίρνοντας βίντεο το φέλετο του Μαζονάκη? Έχουμε γίνει όλοι ψυχολογικά και ψυχιατρικά άρρωστοι τελικά. Reset στο μυαλό, reset στη σκέψη, reset στα ζητούμενα, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Δακρύζε

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: μας δυναμώνει. Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική. Γελί Κωστάκη, ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
2: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
4: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Market. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
11: Τη μέση οδό.
10: Ακριβώς.
11: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
10: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
12: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
13: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
12: Ποια δημοκρατία
13: υπάρχει.
12: Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών. Πότε.
13: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
12: Όχι.
13: Στους πολιτικούς.
12: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
13: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
12: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
13: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
12: Δεν πειράζει.
13: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
12: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.

0: Στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη και τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Καραμπουρνιώτη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για διάφορα θέματα. Για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Έχουμε πολλά να αποκαλύψουμε και εκεί πέρα. Βλέπεις όμως πως στείνονται ολόκληρα σοου. Βλέπεις πως εξυπηρετεί η ατζέντα θεμάτων που χτίζει ο Μητσοτάκης με την παρέα του. Λοιπόν, για να μπορέσετε να πηγαίνετε κόντρα στο σύστημα, και επειδή εγώ ξέρω τι παιχνιδάκι παίζουν όλοι αυτοί, ακούστε τι σημαίνει ατζέντα θεμάτων. Γιατί πολλές φορές το αναφέρω και ποτέ δεν έχω εξηγήσει τι είναι η ατζέντα θεμάτων. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με την ενημέρωση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι θάβουν υποθέσεις κάτω από το χαλί. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τα παίρνουν για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κοσμάκη. Οκ. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μπράβο. Αυτό σας το αναφέρω για να μπορέσετε σιγά σιγά να μπείτε μέσα στο δικό μου το μυαλό και να καταλάβετε ό,τι θέλω να πω. Τι τηλέφωνο ποιος μπορεί να παίρνει τώρα, για εξήγησε μου. Κλείνω τις γραμμές, δεν έχει γραμμές αυτή τη στιγμή. Τζάμπα παίρνετε στον αέρα, αν θέλετε κάτι να πάρετε στη γραμματεία. Για να μπορείτε να βαδίζετε λοιπόν παράλληλα με τον τρόπο σκέψης μου. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα πριν κάνω την ανάλυση για την ατζέντα θεμάτων. Γιατί θέλω να είστε αφυπνισμένοι και να καταλαβαίνετε τα βήματα του συστήματος. Βλέπεις τον Ρέμο, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη και τι κάνει, μια συναυλία. Οκ. Κάνει ο Ρέμος τη συναυλία για τα 30 χρόνια Ρέμου. Για ποιο λόγο η ΔΕΗ είναι χορηγός? Για ποιο λόγο σε άλλες εκδηλώσεις να είναι η Τράπεζα Πειραιώς? Παράδειγμα φέρνω, έτσι, τυχαία ονόματα. Χορηγός. Τι ταλκά βαράνε. Και υπάρχουν φυσικά και άλλες τράπεζες και άλλοι φορείς και άλλοι χορηγοί. Αλλά για ποιο λόγο, αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο να στηρίζουν, ας πούμε, το Ρέμο? Γιατί δεν στηρίζουν κάποιον άλλον? Τον Τζίμι τον Πανούση πριν συγχωρεθεί, γιατί δεν το στηρίζανε? Μήπως υπάρχει ένα τεράστιο λόμπι το οποίο βοηθάει? Και αυτό συσχετίζεται και με την ατζέντα θεμάτων. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο συσχετίζεται. Διότι στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο τα μεγάλα λόμπι. Και δεν θα μου φανεί περίεργο αν ο Ρέμος αύριο μεθαύριο κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Σας το έχω πει, με τον Μητσοτάκη, με τον οποίο έφαγε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ήταν ο πρώτος που τον υποδέχθηκε. Και έβγαινε μετά και έλεγε ότι ήταν τυχαία η συνάντηση. Ήτανε, λέει, τυχαία η συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Περπατούσε δηλαδή μια μέρα στον ίδιο δρόμο ο Ρέμος και ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και συναντήθηκαν. Και συναντήθηκαν. Άκου τώρα εδώ τι πρόλογο πουλάει. Περπατούσε ο Μαζονάκης μια μέρα στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη εκεί, στη συγκεκριμένη οδό, και ακούστε τι έγινε, σου λέει. Στον ίδιο δρόμο και με Μητσοτάκης. Και τι κάναμε, αφού συναντηθήκαμε εκεί μπροστά στο ίδιο μαγαζί, σου λέει, καθίσαμε και ήπιαμε ένα καφέ. Και το πιστεύουνε εκεί πέρα έξω οι ευκολόπιστοι. Όπως πιστεύουνε και άλλους οι ευκολόπιστοι, που τους προωθεί το σύστημα. Το σύστημα δεν προωθεί μόνο το Ρέμο. Προωθεί και κάποιους άλλους, τους οποίους τους έχετε στο μυαλό σας σαν αντισυστημικούς, αλλά δεν είναι αντισυστημικοί. Είναι κάργα συστημικοί. Κάργα συστημική. Θα πούμε και για αυτούς, για το πώς τους προωθεί το σύστημα και για ποιο λόγο τους προωθεί το σύστημα. Μέσα από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα οποία παίζουν το παιχνίδι της ατζέντας θεμάτων. Σου φέρνω ένα άλλο παράδειγμα. βγάλανε ότι στη συναυλία του Ρέμου υπήρχαν πάνω από 300.000 άνθρωποι. Συγκεκριμένα, ιστοσελίδες, τώρα μην αναφέρω και ονόματα και κάνω και διαφήμιση χωρίς λόγο, γράφουνε πάνω από 300.000 άνθρωποι στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης για τον Αντώνη Ρέμο. Άκου τι γράφουνε. Ωραία. Γράφεται ότι ήταν 300.000 άνθρωποι στη συναυλία του Ρέμου. Και όταν η Θεσσαλονίκη γέμισε από άκρη σ' άκρη για το Μακεδονικό, που γέμισε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά, είχε κόσμο σε όλους τους δρόμους με ελληνικές σημαίες. Λέγατε στα καναλάκια σας που δεν δείχνατε εικόνες. Το ότι μαζεύτηκαν 90.000, 100.000. Δηλαδή, όπως συμφέρει το σύστημα. Για το Μακεδονικό γράφατε ότι μαζεύτηκαν 100.000 άνθρωποι και για το Ρέμο 300.000 άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν για το Ρέμο γέμισαν ένα σημείο που ήταν η πίστα. Και για το Μακεδονικό είχε γεμίσει όλη η Θεσσαλονίκη κόσμο. Κι όμως, οι ευκολόπιστοι εκεί πέρα έξω, οι τυφλοί, νοητικά τυφλοί, τους πιστεύουνε. Γιατί μεταφράζουν τα πράγματα όπως γουστάρουνε. Και δεν το κάνουνε τυχαία. Γιατί είναι η χορηγή του συστήματος από πίσω. Όπως είναι και πίσω από συναυλίες. Θα μου πεις τώρα, υπάρχουν και χαζοί. Εδώ οι άλλοι τραβούσαν χθες βίντεο όταν που πήγαν στην κηδεία εκεί στο Μαζονάκι και βγήκε ουράνιο τόξο. Και γράφανε, εμφανίστηκε ουράνιο τόξο όταν εμφανίστηκε και ο τάφος και το φέρετρο, συγγνώμη, του Μαζονάκη. Ο Θεός έστειλε ουράνιο τόξο, γράφανε, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Όλοι με τα κινητά να χορεύουν ζεμπέκικα στην κηδεία. Θυμήθηκαν τώρα να πάνε στην κηδεία να κλάψουν, που όσο ζούσε τον βρίζανε όλη μέρα. Τι να πεις. Έχει λαλέψει ο κόσμος. Τα έχουν πετάξει τα περιστέρια τους. Και φυσικά είναι αυτά τα γρανάζια του συστήματος, τα οποία τους έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Άραγε πού να είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τώρα που το θυμήθηκα. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πού είναι ρε παιδιά κρυμμένος? Που είναι σε 9-5 ξυρισμένο καθημερινά και βγαίνει στα καναλάκια. Τώρα γιατί δεν τοποθετείτε? Εδώ είχαμε μία απόδραση. Έχουμε έναν δραπέτη. Πού είναι το ελληνικό FBI? Πού είναι η ΕΕΠ? Πού είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες που λένε ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο? Πού είστε ρε? Πού είσαι ρε Χρυσοχοίδη? Για βγες να τοποθετηθείς. Τι έγινε? Χάθηκε? Δεν ξέρετε που είναι? Πώς σας γλέντισε έτσι? Όχι πραγματικά, πώς σας γλέντισε έτσι ο Αλβανός δραπέτης? Σας γλέντισε. Γιατί σας γλέντισε? Γιατί ο άνθρωπος ήταν στις φυλακές του Δομοκού. Ισοβίτης. Βγήκε από τη φυλακή με άδεια. Έκανε τη βόλτα του. Και σας έγραψε εκεί που δεν πιάνει με το μελάνι. Και καλά σας έκανε. Και καλά σας έκανε, γιατί για εκεί είστε. Και σου λέει, δεν πάνε να γαργαληθούνε. Δεν ξαναγυρνάω, σου λέει. Αυτά είναι γλέντια. Τώρα, τι γίνεται τώρα, κλάμα, ο υπουργός, κλάμα. Πού είναι το ελληνικό FBI, εγώ γελάω, πραγματικά γελάω. Για το πώς ξεφτιλίζονται αυτοί οι άνθρωποι εκεί στα Υπουργεία και στην ΕΕΠ. Ξεφτιλίζονται. Εσείς βγαίνετε και μιλάτε στον ελληνικό λαό και λέτε ότι παρέχετε ασφάλεια. Με ποιο τρόπο? Ρε, είναι φοβερό ρε φίλε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Ουδεν άλλου. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο εδώ. Λίγο στους εκδότες και στους ιδιοκτήτες εφημερίδων. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι οι οποίοι έχουν εξαγοράσει περισσότερα περισσότερες φυλάδες, παίζουν ένα συγκεκριμένο παιχνιδάκι, υπάρχουν συγκεκριμένοι όμιλοι οι οποίοι στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι, θέλετε να ξεκινήσουμε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, από την Alter Ego Media, που ελέγχει αυτές τις εφημερίδες, τα Νέα, η Καθημερινή, το Βήμα, πώς λέγονται όλα αυτά. Όχι, η Καθημερινή είναι Αλαφούζο, συγγνώμη. Τα Νέα έχει ο Μαρινάκης και το Βήμα. Και πρόσφατα απέκτησε, αν θυμάμαι καλά, και την Ελευθεροτυπία. Ο Αλαφούζος, ο όμιλος Sky δηλαδή, έχει την Καθημερινή. Μετά είναι ο Μελισανίδης που έχει την Αυτεμπορική, που έχει την Εφημερίδα των Συντακτών. Είναι ο Χατζηνικολάου με τα Real News και με αυτά εδώ πέρα χάθηκαν και κάτι χρέη από το πουθενά. Ποιος είναι μετά, ο Καραμίτσος, ο Φιλιππάκης και οι λοιποί. Οι ελεγκτικοί φορείς αυτής της χώρας που μιλάνε για δημοκρατία, οι άνθρωποι στις ανεξάρτητες αρχές που τολμούν και συζητάνε για νομιμότητα, έχουν αναρωτηθεί ποτέ τι παιχνίδι παίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κάνουνε τους παλαβούς? Έχουν αναρωτηθεί ποτέ τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα πρόσωπα, με όλα αυτά τα μέσα, με όλα αυτά τα site, τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Ποτέ. Δεν σας φαίνεται τίποτα περίεργο, έτσι? Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή που να μπορεί να δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις σε όλους εσάς που είστε και οι δήμονες. Είστε και οι δικοί στην κατηγορία σας. Είστε οι άριστοι, είστε οι προοδευτικοί. Τίποτα, ε. Όλα νορμάλ σας φαίνονται. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαθέτουν μέσα στην Ελλάδα, είτε είναι και κανάλια μέσα, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ανεξάρτητοι και δεν προωθούν τη δική τους οπτική γωνία και μόνο. Αυτό λέτε? Εγώ βλέπω εδώ πέρα ο καθένας να γράφει συγκεκριμένα πράγματα για δικούς του ανθρώπους. Εγώ βλέπω συγκεκριμένοι άνθρωποι να στοχοποιούν συγκεκριμένα πρόσωπα για τα συμφέροντα. Και εσείς να μην κάνετε τίποτα. Εγώ σας καλώ, αν όντως θέλετε να μιλάμε για ανεξάρτητη δημοσιογραφία στην Ελλάδα, να κάνετε έλεγχο. Να υπάρχει φίλτρο για όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπάρχουν και για το τι γράφουνε και για το αν εκπροσωπούνε και τίποτα παραπάνω πέρα από την ενημέρωση του Έλληνα. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι μόνο για την ενημέρωση δεν δουλεύουνε. Μπορεί να δουλεύουν για τα υπόλοιπα όλα πέρα από την ενημέρωση. Να σου πω και κάτι, πετάνε και καμία είδηση. Όχι, και ενημέρωση. Μπροστά σε όλα τα άλλα υπάρχει και ενημέρωση. Γιατί? Για να προσελκύουνε κόσμο. Βγάλε και ειδησούλες να έρχεται κόσμος. Και μετά θα τους περάσουμε και το μήνυμα που θέλουμε, για να γίνει το μυαλό τους μαρμελάδα. Ό,τι συμφέρει. Και να σας πω και κάτι, ασχολείστε και με αστεία θέματα. Γι' αυτό ήθελα να πάω στην ατζέντα θεμάτων, για το πώς προωθούνε τα θέματα που θέλουνε, και να ασχολείστε εσείς με αυτά τα θέματα, ενώ την ίδια ώρα γίνεται ο κακός χαμός. Μιλάει κανένας στη τηλεόραση για το οργανωμένο έγκλημα που πιάστηκαν με όπλα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία όπλα θέλαν να τα παραδώσουν σε τουρκική εγκληματική οργάνωση? Ακούσατε γι' αυτό? Τα είχαν σπάσει τα όπλα σε κομμάτια και τα μετέφεραν και θέλαν να τα δώσουν σε συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση τουρκική. Για ποιο λόγο στην Ελλάδα να μεταφέρονται τόσο συχνά όπλα και να θέλουν κάποιοι να τα δώσουν σε εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν έρθει εδώ από την Τουρκία? Τι ακριβώς συμβαίνει? Εξοπλίζονται? Και γιατί εξοπλίζονται? Έχουν κάποιο στόχο? Το εξετάζει κανένας αυτό? Ή στην ΕΕΠ έχει βολευτεί η Σάρα και η Μάρα και έχουν γίνει δημόσιοι υπάλληλοι Και είναι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν και κινδυνεύουμε όλοι. Εγώ δεν εμπιστεύομαι πλέον την ελληνική δικαιοσύνη, το λέω ευθέως. Δεν εμπιστεύομαι την ΕΕΠ, δεν εμπιστεύομαι κάποια πρόσωπα. Και δεν εμπιστεύομαι αυτή την κυβέρνηση 100%. Όπως δεν εμπιστεύομαι φυσικά και την ελληνική αστυνομία, ούτε τον ελληνικό στρατό. Γιατί? Γιατί τα πρόσωπα που είναι στην ηγεσία είναι τοποθετημένα πρόσωπα τα οποία δεν λένε αυτά που πρέπει. Και δεν αντιδρούν όταν πρέπει. Τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνει κανένας ή σας προωθούν συγκεκριμένα θέματα για να ασχοληθείτε? Και θα σας πω και τι θέματα σας προωθούν. Χθες ήταν η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ασχολήθηκε κανένας στα κανάλια? Σας μίλησε κανένας για τη Σμύρνη που γεγότανε? Σας είπε κανένας ότι η πόλη είχε γίνει ένα γιγάντιο πυρωμένο καμίνι? Σας είπε κανένας ότι οι άνθρωποι μουσκεύαν τις κουβέρτες τους στη θάλασσα για να τυλιχτούν με αυτές και να μην καούν ζωντανοί, για να προστατευτούν? Σας είπε κανένας ότι είχαν πάρει φωτιά μέχρι και τα άλογα και τρέχανε μέσα στις πόλεις και γκρεμίζανε στο πέρασμά τους ό,τι βρίσκανε? Σας είπε κανένας ότι όταν έπεσε ο ήλιος, όταν χάθηκε και η τελευταία ακτίνα του φωτός και έπεσε το σκοτάδι, φαινόταν μόνο η φωτιά και το σύννεφο καπνιάς, το ότι παντού υπήρχαν καμένοι, παντού υπήρχαν νεκροί άνθρωποι, ότι υπήρχαν έντρωμα πρόσωπα, ζώα αγριεμένα, ανθρώπινες κραυγές. Και εγκατελειμμένοι, σας το είπε κανένας αυτό χθες? Θυμηθήκατε τι γινότανε και τι κάνανε οι γείτονες που σας παρουσιάζουν ότι είναι οι καλοί? Έκατσε ποτέ κανένας να κάνει ανάλυση για τις 300.000 ψυχές που ζήσανε τον εφιάλτη, που ποδοπατήθηκαν κάποιοι γιατί προσπαθούσαν να τρέξουν να φύγουνε? Και είχαν εκεί πέρα τον Μέλβιλ Τσάτερ, τον οποίο το στείλαν οι Αμερικανοί για να τραβάει φωτογραφίες και να αποθανατίζει εικόνες. Δεν αναφέρθηκαν όλα αυτά στις τηλεοράσεις και στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Για ποιο λόγο? Για να μην ενοχλήσουμε τους Τούρκους? Για να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι σας, οι γείτονες? Σας είπε κανένας ότι η βενζίνη θα πάει στο 3 ευρώ στην τηλεόραση? Σας είπε κανένας για τις δημοσκοπήσεις του Θεοδωρικάκου, του Παναγόπουλου, του Διαμαντή, του Μαύρου, του Γεράκη, που έχουνε πάρε δώσε με το Μαξίμου? Όχι, ξέρετε γιατί? Γιατί σας βάζουνε να ασχολείστε με συγκεκριμένα θέματα. Τι πουλάει σήμερα ο Κασιδιάρης? Πέτα στο λαό τον Κασιδιάρη, άστον να λέει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ενώ στην πραγματικότητα ξέρουν και οι δύο, και αυτοί και η συνήγορός του, ότι υπάρχει πρόβλημα. Κι όμως δεν σας λένε όλη την αλήθεια. Τους προωθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να συζητηθεί το θεματάκι και να μην συζητάτε ούτε για την κόνιτσα που καίγεται εδώ και 20 μέρες. Να μην συζητάτε ούτε για όλο αυτό που συμβαίνει με την ημέρα μνήμης. Να μην συζητάτε ούτε για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Το εφετζηλίκι. Το εφετζηλίκι, πάρε και ασχολήσουμε αυτά. Και άσε μας εμάς ήσυχους, αυτό σου λένε. Αυτό σου λένε. Και φυσικά εσείς ασχολείστε με τα θέματα που προωθεί η ατζέντα θεμάτων της κυβέρνησης. Εγώ σας λέω, μην βιάζεστε. Στο τέλος όλοι θα δείξουν ποιοι είναι. Λίγο χρόνο θέλει και θα καταλάβετε. Και θα καταλάβετε πολλά. Τι σας δείξανε, το μαζονάκι. Μπράβο, συμφωνώ. Και την κηδεία και τη μητέρα του, η οποία ήταν γατζωμένη πάνω στην νεκροφόρα. Και την αδερφή του και τα παράνομα ιατρία. Και για πείτε μου. Ξέρετε ότι έχουν βγει εντάλματα. Ξέρετε ότι υπάρχουν ονόματα υπουργών σε δικογραφίες. Ξέρετε ότι θέλουν να τραβήξουν από το αρχείο την υπόθεση Νοβάρτης. Θα παίζει κανένα μήνα τώρα ο Μαζονάκης και ο Κασιδιάρης. Ματώσαμε στις φλόγες, λένε οι πυροσβέστες. 29 Σεπτεμβρίου προχωρούν σε διαμαρτυρία. Φωνάζουν οι πυροσβέστες, ζητάμε χάρη, απαιτούμε δικαιοσύνη. Τους ακούει κανένας? Τους ακούει κανένας? Όχι. Δεν τους ακούει κανένας. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπουν σε δικηγόρους να βγαίνουν και να λένε ψέματα. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε πολύ για τον Κασιδιάρη, έκατσα και διάβασα. Ο Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε. Και είναι δεδομένο ότι ανοίξανε τα κανάλια και το σύστημα μία συζήτηση για το αν θα πολιτευτεί. Κανένας όμως δεν σας λέει την αλήθεια, γι' αυτό το λόγο θα σας την πω εγώ. Μέχρι το 2034 υπάρχει θέμα και δεν μπορεί να πολιτευτεί. Γιατί? Μου το εξήγησε χθες ένας ποινικολόγος. Φυσικά δεν ξέρω αν έρθουν στο μέλλον κάποιες άλλες τροπολογίες ή ρυθμίσεις ή νόμοι οι οποίοι μπορεί, ή αποφάσεις οι οποίοι μπορεί να το αλλάξουν αυτό. Υπάρχει ένα κείμενο σε μια τροπολογία που λέει ξεκάθαρα αυτό που θα σας αναφέρω τώρα, για να σας φύγει η απορία. Γιατί κανένας αυτή τη χώρα δεν διαβάζει. Ορίζει λοιπόν η τροπολογία ότι η αδυναμία κόμματος να καταρτήσει συνδυασμούς, δεν γίνεται κάποιος να κάνει κόμμα αν είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ηγέτης εγκληματικής οργάνωσης. Και αυτό ισχύει εδώ και χρόνο. Και υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ότι ο χρόνος αυτός που δεν μπορεί να έχει πολιτικά δικαιώματα, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω ο οποίος είχε εγκληματική οργάνωση, δεν αρχίζει να μετρά από τότε που προφυλακίστηκε το πρόσωπο, αλλά από τότε που ανακοινώθηκε η ποινή. Το γράφει μέσα ξεκάθαρα. Και για να το πω απλά, όπως με ενημέρωσαν και μένα άλλοι, έτσι, είναι εντελώς αδιάφορο το πότε θα βγει από τη φυλακή ο καταδικασμένος για να μπορέσει να είναι ξανά υποψήφιος. Γιατί ο Κασιδιάρης, για παράδειγμα, έφαγε 13 χρόνια και 6 μήνες. Η ποινή του άρχισε να μετράει από τον Οκτώβριο του 2020. Τότε ανακοινώθηκε η ποινή. Βάλε τα χρόνια που σου είπα, καλό 2034. Και αυτός είναι και ο λόγος που βγαίνουν οι εκπρόσωποι του Παύλου, της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο Λιβάνιος και όλοι αυτοί, και λένε ότι δεν πρόκειται να έρθει κάτι καινούριο. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο Κασιδιάρης είναι να κατέβει σε μία περιφέρεια ως ανεξάρτητος υποψήφιος, χωρίς κόμμα. Και για να μπορέσει να εκλεγεί πρέπει να έχει το 3% πανελλαδικά, αλλά σε μία μόνο περιφέρεια. Εντάξει, κάνει τώρα ντόρο για να το παίξουν όλα τα κανάλια και να μην ασχολείστε με τα υπόλοιπα. Γιατί δεν ξεκαθαρίζει τη θέση του? Γιατί δεν λέει στον κόσμο αυτά που πρέπει να ακούσει ο κόσμος? Για να εκλεγεί, για παράδειγμα, σου λέω εγώ τώρα, ο Κασιδιάρης που κατεβαίνει στην Αλφα Αθηνών θέλει 200.000 ψήφους. Έχει ανακατεβεί στην Αλφα Αθηνών ο Κασιδιάρης και πήρε 20.000 ψήφους. Το 3% πανελλαδικά χρειάζεται σε μία μόνο περιφέρεια. Αυτό είναι αδύνατο, εκτός άμα δεκαπλασιάσει τους ψηφοφόρους του. Άμα τα καταφέρει, καλώς. Αυτό λέει ο νόμος όμως. Και βγαίνει εδώ η δικηγόρος και σας λέει ότι έχει εκτίσει όλη την ποινή την οποία άκουσε. 13 χρόνια άκουσε, 7 χρόνια έκατσε. Γιατί παράλληλα είχε μπει σε μια θέση νοσοκόμου και έκανε μεροκάματα και βγήκε νωρίτερα. Αυτές είναι οι αλήθειες. Τι να κάνουμε δηλαδή, να σας λέω κι εγώ ψέματα ό,τι σας λένε αυτοί? Όχι, εγώ δεν θα σας πω ψέματα. Θα σας πω την αλήθεια. μπορεί να κατεβεί σαν μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια περιφέρεια. Δεν μπορεί να έχει κόμμα ούτε να είναι υποψήφιος με κόμμα. Και που λέει, με στηρίζουν βουλευτές, ποιοι βουλευτές? Οι Σπαρτιάτες που μαλώσανε και μετά τα ξαναβρήκανε για να πάρουν την επιχορήγηση. Και αυτός ο νόμος δεν ισχύει μόνο για τον Κασιδιάρη. Έχουμε εδώ πέρα στην εκπομπή τον κύριο Πετράκη κάθε Παρασκευή, 3 και 4. Και ο κύριος Πετράκης είχε ανάλογη ποινή και ο κύριος Πετράκης δεν μπορεί να πολιτευτεί. Αυτό που σας παρουσιάζουν ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος σε όλη την Ελλάδα που έχει ακούσει ποινή και έχει κάτσει και έχει κάνει και τέτοια μέσα αυτή τη στιγμή στη φυλακή είναι η Ζαρούλια, η γυναίκα του Μιχαλολιάκου. Μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή είναι ο Λαγός. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που είναι στη φυλακή για την ίδια υπόθεση. Άσε τις άλλες υποθέσεις, για την ίδια υπόθεση. Δεν σας ακούω να λέτε για το Λαγό κάτι. Λέτε ότι είστε εθνικιστές. Δεν βλέπω έναν να έχει βγει και να έχει πει υποστηρίζουμε το Λαγό. Δεν έχω δει έναν να βγαίνει και να λέει υποστηρίζουμε τη Ζαρούλια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς προσπαθείτε να περάσετε. Εγώ σας λέω να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Να κατέβει κανονικά. Πώς όμως θα σώσει την Ελλάδα? Πώς? Πείτε μου να καταλάβω. Πώς? Όταν εγώ σας λέω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ιδιωτικό κράτος. Όταν εγώ σας εξηγώ το ότι ο Μητσοτάκης θέλει την Ελλάδα δική του, μαζί με την οικογένειά του. Όταν πάνε να κάνουν ιδιωτικό ακόμα και το νερό. Όταν εδώ πέρα αρχίζουν και υπάρχουν συναντήσεις του Δένδια με το Σαμαρά. Όταν σας λέω ότι το ελληνικό κοινοβούλιο δεν λειτουργεί αυτόνομα. Όταν σας λέω ότι κουμάντο κάνει η Αμερικανική πρεσβεία. Όταν σας λέω ότι δεν μπορούν να σας σώσουν τα κόμματα. Τι ακριβώς θέλετε άλλο να πω? Όταν μιλάμε για την Ελλάδα πρέπει να λέμε αλήθειες, γιατί τόσο καιρό με το ψέμα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Με τα ψέματα και με τους χαζούς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ή θα κοιταχτούμε στα μάτια και θα πούμε αλήθειες, ή καθίστε να πουλάτε τον πρόλογό σας και να ποτίζετε ελπίδα σε έναν Έλληνα πολίτη για κάτι το οποίο δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Αλλά σας είπα, η ατζέντα θεμάτων του συστήματος βολεύεται. Βολεύεται. Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Μάζης. Ο Νίκος Μαζιώτης. Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Νίκος Μαζιώτης. Ή χθες, μετά από 20 χρόνια, 20 χρόνια μέσα ήτανε. Ο Νίκος ο Μαζιώτης, γιατί ήτανε μέσα ο Νίκος ο Μαζιώτης? Όχι για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Γιατί πήγε να βάλει βόμβα στο χρηματιστήριο Αθηνών και στο Υπουργείο. Γι' αυτό ήτανε μέσα ο Μαζιώτης. Και σε αντίθεση με τον Κασιδιάρη, μιας και οι δύο αποφυλακίζονται, σύμφωνα με το Λαγό, ο ένας πήγε και είπε στα δικαστήρια ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, ο Κασιδιάρης, και ο Μαζιώτης με το που αποφυλακίστηκε είπε ότι και 1000 χρόνια να καθόμουν μέσα, δεν θα μπορούσε να υπάρχει σοφρονισμός. Γιατί ένας επαναστάτης θα συνεχίσει το δικό του αγώνα. 20 χρόνια φυλακή ήτανε. Βλέπετε στα κανάλια εσείς να έχουν μαζευτεί με τα μικρόφωνα έξω από τα κάγκελα και έξω από τα σημεία στα οποία υπήρχε η κράτηση, στα οποία ήτανε ο Νίκος ο Μαζιώτης κρατούμενος με τα μικρόφωνα. Εγώ σας ρωτάω εδώ τώρα που έχουμε αυτή τη σύγκριση. Πήγανε έξω από εκεί που ήτανε κρατούμενος ο Κασιδιάρης τα κανάλια. Και του βάλανε τα κοτσάνια, τα μικρόφωνα μέσα στο στόμα να κάνει δηλώσεις. Ωραία. Και καλά κάνανε. Γιατί δεν πήγανε μικρόφωνα στον Νίκο Μαζιώτη να τον ρωτήσουν τι απόψεις έχει και τι στόχους έχει? Μόνο αυτό σας ρωτάω. Θέλω να μου απαντήσει κάποιος ειλικρινά. Για ποιο λόγο δεν πήγαν τα κανάλια και στον Νίκο Μαζιώτη που αποφυλακίζεται? Ο άνθρωπος που ήθελε να βάλει βόμβα στο χρηματιστήριο και στο Υπουργείο. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Για ποιο λόγο δεν πήγαν εκεί πέρα κάποιοι να πάρουν μία συνέντευξη? Ε, Για ποιο λόγο? Να σας πω εγώ για ποιο λόγο. Γιατί δεν συμφέρει το σύστημα. Θα ακούσουν οι πολίτες εκεί πέρα έξω τι έχει να πει ο Μαζιώτης. Εγώ δεν υποστηρίζω το Μαζιώτη. Εγώ δεν υποστηρίζω κανέναν. Συγκρίνω όμως καταστάσεις. Συγκρίνω καταστάσεις. Και μην ξεχνάτε, το έχω πει 10.000 φορές, ότι η δικηγόρος του Κασιδιάρη έχει δηλώσει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Έχει δηλώσει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Η ίδια το έχει πει, δεν το έχω πει εγώ. Και έχω βάλει τα ηχητικά που το λέει. Είμαι Νέα Δημοκρατία, το έχει πει η δικηγόρος του, η οποία από ό,τι μαθαίνω δεν ξέρω αν ισχύει και δεν το υιοθετώ, αλλά έρχεται στα αυτιά μου το ότι είναι κολλητή του Κυρανάκη. Έρχεται στα αυτιά μου, ας μας απαντήσει η δικηγόρος. Είναι ο δημοκράτησα του Κασιδιάρη, αν έχει βολεμένο συγγενικό της πρόσωπο στον Κυρανάκη. Ας μας απαντήσει. Εγώ θέτω ερωτήματα, δημοσιογράφος είμαι. Θα πάρω απαντήσεις. Για να ξέρω τι συμβαίνει και να ξέρει και ο κόσμος. Γιατί καλό όλο αυτό που παρουσιάζει το σύστημα και ασχολείστε. Αλλά τι θα γίνει με την Ελλάδα? Τι θα γίνει το χειμώνα που ανεβαίνει το πετρέλαιο? Τι θα γίνει με τη Σαουδική Αραβία, που θα κάνω ανάλυση για τη Σαουδική Αραβία και για το τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει και την Ελλάδα. Διότι οι Σαουδάραβες βάλανε όλα τους τα αυγά στο αμερικανικό καλάθι και η εξέλιξη τους διέψευσε. Και εμπλέκονται και οι Χούθοι, εμπλέκεται και η κυβέρνηση της Ιεμένης και γίνεται ο κακός χαμός. Είναι έτοιμος ο Έλληνας, πιστεύετε, να πάει κόντρα στην ακρίβεια που έρχεται με κατώτατο μισθό 900 ευρώ? Είναι Έλληνα, είναι έτοιμος ο Έλληνας? Πείτε μου. Δεν μιλάτε. Η ατζέντα θεμάτων, λοιπόν, φίλοι μου, λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει το Μαξίμου, το οποίο δίνει γραμμή σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά. Τους λέει, σήμερα θα ασχοληθείτε με αυτό. Αύριο θα ασχοληθείτε με εκείνο. Βγάλτε αυτούς. Φημώστε τους άλλους. Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί τρώνε από τα κρατικά ταμεία. Όλοι οι συστημικοί αυτοί. Όλοι αυτοί μαζί. Και τα μέσα προωθούν τα θέματα τα συγκεκριμένα. Μία είναι η Πισπυρίγκου. Μία είναι τα γλυκά νερά. Μία είναι τώρα ένα μήνα θα έχουμε το Μαζονάκι με τα ιατρία. Μία θα είναι ο Κασιδιάρης. Μία θα είναι ο άλλος, πώς το λέγανε εκείνο, τον ομοφιλόφιλο. Πώς το λέγανε τον ομοφιλόφιλο? Που ασχολούταν ένα μήνα με τον ομοφιλόφιλο, μία με την άλλη, με το αγορέ μαλλί. Πώς τη λέγανε? Υποθέσεις τώρα. Διάφορες. Θα ασχολούνται όλη μέρα με αυτά. Γιατί δεν ασχολείστε ρε με το σκάνδαλο το ΠΚΠ? Παρετήθηκαν 13 υπουργοί. Γιατί δεν βγάζετε στη φόρα το τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές? Γιατί δεν βγάζετε στη φόρα για τα ναρκωτικά? Και έχετε τα παπαγαλάκια σας όλη μέρα να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Είχαμε και την Καριστιανού. Άλλο κι αυτό. Όλη μέρα Καριστιανού παίζανε. Πριν είχαμε τον Κασελάκη. Όλη μέρα Κασελάκη. Κάθε δίμηνο, τρίμηνο παρουσιάζουν και νέο Εθνοσωτήρα. Και ο κόσμος συζητάει. Πω πω με τον Κασελάκη. Τώρα θυμάστε τι είχε γίνει με τον Κασελάκη, με τον Τάιλερ. Όλη μέρα Κασελάκης, Τάιλερ. Πόσα δίνουνε στο ενίκιο? Τι σκύλο έχουνε, αγγλικό ποιμενικό? Πώς το χτενίζουν το σκύλο? Πώς λαδώνουν τις ροδέλες? Πώς πάνε βόλτα? Πότε παντρεύτηκαν? Έκανε το Σούπερμαν, πήγε έκανε κολοτούμπες. Μετά βγήκε μούφα ο Κασελάκης. Έσβησε. Ήρθε Καριστιανού. Καριστιανού μετά. Πρώτο θέμα, όλα αυτά τα καναλάκια εκεί. Ποια είναι, πώς θα σώσει την Ελλάδα? Χαμός, λέγατε πάλι εσείς. Ήρθε η ελπίδα μας. Τελειώσαμε. Αυτή θα αλλάξει τα πράγματα. Πάει εκεί, Χριστιανού. Τώρα νέο πράγμα. Αποφυλακίζει το Κασιδιάρης. Όλη μέρα, όλα τα συστημικά μέσα. Τι λέει ο Κασιδιάρης? Άιντε ο κόσμος πάλι. Ο Κασιδιάρης θα σώσει την Ελλάδα. Ο Κασιδιάρης θα τα αλλάξει όλα. Πώς θα τα αλλάξει, δεν ξέρουμε, αλλά θα τα αλλάξει. Και έλα, σιγά σιγά να προχωράει η ατζέντα θεμάτων. Εγώ σου λέω, σε κάνα μήνα από τώρα πάλι θα το έχετε ξεχάσει κι αυτό. Ναι, αλλά περνάνε τροπολογίες κάτω από το τραπέζι. Ναι, αλλά περνάνε νόμους κάτω από το τραπέζι. Ναι, αλλά έρχεται ακρίβεια. Ναι, αλλά το πετρέλαιο ανεβαίνει. Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης ήρθε στη ΔΕΘ και σας κορόιδευσε. Σας είπε κάντε με πρωθυπουργό για να σας δώσω εγώ 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Και βρίζει ο κόσμος τον Γρηγόρη που λέει την αλήθεια. Βρίζει. Βρίστε με. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Βρίστε όσο θέλετε. Έτσι κι αλλιώς το έχω συνηθίσει. Και όταν επιβεβαιώνομαι δεν ζητάτε και συγγνώμες. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ίδια κάνατε και με τον Κασελάκη, τα ίδια κάνατε και με το που σας έλεγα είναι πράκτορας, που αγόρασε ένα κόμμα από το πουθενά και έγινε πρόεδρος κόμματος, Κασελάκης. Τα ίδια κάνατε και με την Χριστιανού, τα ίδια κάνετε και με τον Κασιδιάρη, τα ίδια θα κάνετε κάθε φορά. Κάθε φορά έχω βαρεθεί να σας ακούω. Έχω βαρεθεί να σας ακούω, να ψάχνετε ελπίδα και να μην ξέρετε τι ακριβώς θέλετε. Εδώ είμαι ξεκάθαρος. Μην έρθει αύριο μεθαύριο κάποιος και μου πει άλλα πράγματα από αυτά που λέω. Γιατί το κάνετε και αυτό. Διαστρεβλώνετε αυτά που λέω. Είμαι ξεκάθαρος. Τι λέει ο Γρηγόρης? Ο Μητσοτάκης έχει κάνει την Ελλάδα δική του. Ο Μητσοτάκης έχει στήσει ιδιωτικό κράτος. Έχει παραχωρήσει δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, τα πάντα σε φίλους του. Ο Μητσοτάκης έχει διορίσει πρόσωπα στην ΕΕΠ, τα οποία είναι πλέον μόνιμα. Έχει διορίσει πρόεδρο στις τράπεζες τον Στουρνάρα. Έχει διορίσει πρόεδρο τον εισαγγελέα τον Σεβαστίδη. Έχει διορίσει και έχει τοποθετήσει πρόσωπα και για την επόμενη τετραετία. Και εγώ σας λέω ότι με αυτόν τον τρόπο που κινείται και με αυτά που κάνει, θα έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Και δεν μας σώζουν ούτε τα κόμματα, ούτε τα κοινοβούλια, ούτε τίποτα. Γιατί αύριο μεθαύριο, αν στηθεί και ένα καρτέλ στο νερό, όπως στήθηκε στην ενέργεια, κλάφτα χαράλαμπε. Θα πείτε το νερό, ναι, θα πούμε το νερό νεράκι. Και δεν ξέρω ποιος πιστεύετε ότι θα σας προστατεύσει από όλα αυτά. Να δω τότε τι θα λέτε. Να δω τότε τι θα λέτε. Θα είστε εξυπνάκηδες. Θα προτρέχετε ή θα σκούζετε. Και θα είστε άξιοι της μοίρας σας τότε. Γιατί θα σκούζετε για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί. Γιατί ήσασταν ευκολόπιστοι. Γιατί δεν είχατε αντίληψη. Γι' αυτό θα σκούζετε. Γιατί σας έπαιζε μπάλα το σύστημα. Βάλε λίγο τον Καργάκο, ρε. Βάλε λίγο τον φιλόλογο, τον συγγραφέα. Τον Καργάκο, ναι, βάλ τον λίγο να τον ακούσουμε, γιατί με έχουν τρελάνει. Δώσ' τον από την αρχή όλο το ηχητικό, όλο.
1: Θα ήθελα να σας πω το εξής. Ότι στη διάρκεια μιας μακράς ζωής έχω διαπιστώσει ότι τα λεγόμενα σκάνδαλα μπορεί να έρχονται στο φως, να συζητώνται, αλλά ουδέποτε είδα πολιτικό να οδηγείται στη φυλακή. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν. Φαίνεται ότι για κάποιους η τήρηση των νόμων είναι προαιρετική. Γίνεται θόρυβος, αλλά όπως ακούστηκε και πριν, όδυνεν όρος και έτεκεν μην. Δηλαδή κυλοπονάει το βουνό και γέννησε ποντίκι. Δεν πρόκειται να βγει τίποτε από όλα αυτά, διότι ισχύει το παροιμιακό κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα δημοκρατίας είναι αναμφισβήτητο, διότι μια πληρωμένη δημοκρατία είναι μια λερωμένη

0: υπήρχε αυτόνομη εξουσία, η λεγόμενη εύθυνη, ενώπιον των οποίων ήσαν υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν οι ασκήσαντες επί ένα έτος εξουσία. Και αλίμονο σε εκείνον, ο οποίος θα υπέπιπτε στην αντίληψη των ευθύνων, ότι υπέπεσε σε ατοπήματα.
1: Λοιπόν, όχι κακουργήματα, ατοπήματα, όχι κακουργήματα, ατοπήματα.
0: Ναι, ατοπήματα είπα.
1: Όχι κακουργήματα.
0: Αν μιλάμε για κακουργήματα, ασφαλώς δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει κανένας.
2: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Εδώ τα τελευταία χρόνια όσοι ασχολούνται με την πολιτική, όλο και χειροτερεύει η κατάσταση.
0: Τι θα μπορούσε... για αυτούς.
2: Ναι, για αυτούς, αλλά και
0: όχι
2: για εμάς.
0: Για αυτούς.
2: Μα και...
0: για τους πολίτες μπορεί να χειροτερεύει η κατάσταση με μία διαφορά. Ότι οι πολίτες νόμισαν ότι περνούσαν καλά επειδή τρέφονταν με δανεικά. Είχαμε μία δανεική ευημερία και θα ήθελα να σας πω ότι μία μεγάλη επιτυχία των πολιτικών μας είναι ότι εκλαΐκευσαν την μάσα, για να μιλήσω στην αργό. Με άλλα λόγια, παίρναμε τις περίφημες επιδοτήσεις στα περίφημα πακέτα και στην διαφθορά. Δεν έμπαιναν μόνο οι πολιτικοί, έμπαιναν και οι πολίτες. Έμπαιναν παραδείγματος χάρη και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι μπορεί να είχαν ένα κοπάδι 150 προβάτων και το δήλωναν αριθμό 200 ή 250. Έμπαιναν και οι αγρότες, οι οποίοι πήγαιναν στην απόσυση, υποτίθεται έναν τόνο πορτοκάλια και είχαν βάλει μέσα σε αυτά 300 κιλά πέτρες. Λίγο πολύ μέσα στο σύστημα της διαφθοράς είχε εμπλακεί και ο πολίτης.
2: Αυτό μου θυμίζει λίγο τον κύριο Πάγκαλο που είπε μαζί τα φάγαμε.
0: Ασφαλώς κάποιοι τα φάγανε και αυτό μπορεί να καθοριστεί και από μία μέτρηση στη σιγαριά. Εάν μετρηθούν οι πολιτικοί πόσα κιλά ήταν όταν μπήκαν στην πολιτική και με πόσα κιλά βγαίνουν όταν αποσύρονται από την πολιτική, τότε μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο έφαγαν και ποιοι τα έφαγαν.
1: Και θα γυρίσουμε γιατί έχουμε ακόμα ένα θέμα. Πάμε.
3: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον Καργάκο? Για πείτε. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Για να ξέρω. Μια χαρά δεν τα λέει. Πριν πόσα χρόνια τα έλεγε, ξέρετε? Ξέρετε πριν πόσα χρόνια τα έλεγε? Τότε τον ακούγατε? Αν τον ακούγατε, γιατί δεν κάνατε αυτά που σας έλεγε? Γιατί έπεφτε το χρήμα? Γιατί κοιτούσατε τα συμφέροντα? Γιατί το παίζατε έξυπνοι? Γιατί ήσασταν βολεμένοι? Για ποιο λόγο, αφού σας τα έλεγε ο άνθρωπος? Είναι αυτό που έγραφε σε ένα τοίχο. Μια μέρα πήγαινα με το αυτοκίνητο προς τα δυτικά και γυρνάω το κεφάλι μέσα από το αυτοκίνητο και βλέπω έξω το παράθυρο σε ένα τοίχο έχει γράψει κάποιος με μεγάλα γράμματα ένα σύνθημα. Είχε γράψει: «Φταίς και εσύ, Ελληνάκο». Και μου έχει μείνει στο μυαλό. Κάποιος πήρε δηλαδή ένα σπρέι, πήγε μια μέρα σε αυτόν τον τοίχο και έγραψε: «Φταίς και εσύ, Ελληνάκο», για να περνάνε οι Έλληνες να το βλέπουνε και να ασκούν την αυτοκριτική τους. Για να μπορέσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους να αποκτήσουν αυτογνωσία, αν και θα είναι αργά, που ήδη θεωρώ ότι είναι αργά. Ήδη θεωρώ ότι είναι αργά και ότι έρχονται τα χειρότερα. Τώρα θα μου πεις, εδώ από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να σε κλείσουν στο ψυχιατρίο. Από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να αποκτήσεις άλλα προβλήματα. Βάλε λίγο το μαζονάκι πάλι, μιας και μιλάνε για το μαζονάκι. Για το πώς μέσα σε μία μέρα, αυτό πρέπει να το ξανακούσουμε. Πώς σε μία μέρα η ίδια του οικογένεια έστειλε να τον μαζέψουν και να τον πάνε στο ψυχιατρίο. Βάλε να κλείσω λίγο με αυτό του μαζονάκι, με έχει κάνει εντύπωση. Μεγάλη εντύπωση.
4: Όταν γυρνώ από τη βόλτα που έκανα την Αρίθα, μετά που μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χάρτη.

0: Το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να γίνετε πάτε στο Δρομοκαΐτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
1: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
0: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πιστεύω ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή, περισσότερο. Εκείνες μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα ένα πανικό, ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο, να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
1: Η Μαρία ή η Βάση.
0: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
1: Τι είπατε, τίποτα, μιλήσατε?
0: Δεν είπατε τίποτα, καθόλου. Λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, ή ήταν πάρει το σκυλί. Εκείνες μέσα είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αλήθεια από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αλήθεια. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος ότι γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιανα μια ώρα σπαγγέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το Δρομοκαΐτιο. Γιατί γίνεται αυτό? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση, παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέρα της λογικής. Αρχίζει δηλαδή το όριο της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Αρχίζει να το μυαλό να της πει τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί ο ακούσα ένα σειρά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε, εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμα συνεντεύξεις, που ξαφνικά έγινε αυτός να έχει μια συμπεριφορά περίεργη.
1: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το Μαζονάκι εκεί, πώς θα
0: καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του Δρομοκαΐτιου ήμουν. Ναι. Ή επίσης κάποιος το βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε, γιατί ο Μαζονάκης εδώ.
2: Ποιο να εμπιστευτείς και τι να κάνεις? Όλοι λένε και στην τελική είναι μόνο θεωρία. Ειδικά η πολιτική. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Όραμα στους 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, λέμε, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Ράδιο Ιωάννινα στους 94,8, Flash Κρήτη στους 95,8, Νότος Νιούς στους 97,8 στη Ρόδο, Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3, κόντρα στο σύστημα καθημερινά. 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι με τον κύριο Καραμπουρνιώτη να αναλύσουμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε και να μάθουμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Δεν φεύγει κανένας. Δεύτερη και τρίτη ώρα σήμερα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Για το τι ακριβώς κάνανε όλοι αυτοί οι εγκληματίες. Και ασχοληθείτε εσείς με τους εφετζίδες. Εγώ θα υπενθυμίσω το τι κάνανε όλοι αυτοί στον ελληνικό λαό.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα. Η ώρα είναι 2.
2: Φλας Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση PrimeNews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα PrimeNews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Flash Κρήτης 95,8.
2: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Flash Κρήτης 95,8.
2: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Flash Κρήτης 95,8.
2: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Flash Κρήτης 95,8.
2: Flash Κρήτης 95,8.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Flash Κρήτης 95,8.
2: Flash Κρήτης 95,8.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Flash Κρήτης 95,8.
2: Flash Κρήτης 95,8.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Flash Κρήτης 95,8.
2: Flash Κρήτης 95,8.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Flash Κρήτης 95,8.
2: Flash Κρήτης 95,8.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Flash Κρήτης 95,8.
2: Flash Κρήτης 95,8.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Flash Κρήτης 95,8.
2: Flash Κρήτης 95,8.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Flash Κρήτης 95,8.
2: Flash Κρήτης 95,8.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Flash Κρήτης 95,8.
2: Flash Κρήτης 95,8.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Flash Κρήτης 95,8.
2: Flash Κρήτης 95,8.
11: Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω κερατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά, μία με τέσσερις. Το παθαίνουμε. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Καραμπουρνιώτη Νίκο. Καλησπέρα κύριε Καραμπουρνιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας ακόμα μία φορά.
0: Κύριε Καραμπουρνιώτη, μαύρες μέρες, ημέρες του Σεπτεμβρίου. Για όλα αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν στη Σμύρνη, στη Μικρά Ασία, με τους Έλληνες και με όλα αυτά που κάνανε οι Τούρκοι. Και θέλω λίγο να υπενθυμίσουμε στον κόσμο τι ακριβώς είχε συμβεί, διότι τα κανάλια ασχολούνται με άλλα θέματα που θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικά.
1: Πριν πούμε τι είχε συμβεί, θα ήθελα να βάλουν οι τηλεθεατές στο μυαλό τους το εξής. Να πούνε ότι ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς Facebook, χωρίς Viber, χωρίς Instagram. Και να μου πούνε, να μας πούνε ή να σκεφτούνε αυτές τις ημέρες που θα καταλάβαιναν ότι είναι η επέτειος της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Τι θέλω να πω με αυτό. Καμία εγκύκλιο στα σχολεία. Η Βουλή πάλι άδεια, εν αντιθέσει με τους Αρμενίους που τις ημέρες μνήμης τους είναι το Κοινοβούλιο Σύστημο και τη Ρήνους Λεπτούς Υγιής. Πουθενά καμία αναφορά στα κανάλια, αναμασάνε τα ίδια και τα ίδια στα κρατικά κανάλια, τα ραδιόφωνα καμία αναφορά, σε λίγο δηλαδή θα νιώθουμε ευλογημένοι που, που ανακαλύφθηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τουλάχιστον βλέπουμε μία εικόνα και από συνήθεια θα πατήσουμε like, καρδούλα ή ένα θλιμμένο προσωπάκι για να δηλώσουμε τη διάθεσή μας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι κατάντια. Ο πλαστήρας είχε ορίσει την 9η Σεπτεμβρίου με νόμο ημέρα μνήμης για τη μικρασιατική καταστροφή, με το να κλείνουν τα σχολεία, να κλείνουν τα μαγαζιά, να είναι μεσίστες οι σημαίες και οι καμπάνες να βαράνε όλη μέρα πένθυμα. Αυτό κράτησε μέχρι την κατοχή περίπου. Από εκεί και πέρα, ευτυχώς που υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θυμάται ο κόσμος αυτά τα γεγονότα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο σε έναν λαό. Σημαίνει ότι υπάσχει η μνήμη του. Τώρα, για να πάμε για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Μετά από 104 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι τα γεγονότα της μνήμης της Σμύρνης δυστυχώς έχουν επισκιάσει όσα συνέβησαν στην υπόλοιπη Μικρά Ασία. Ο κόσμος περιορίζεται στη Σμύρνη. Η Σμύρνη είναι ένα μέρος από όλα αυτά που υπέστησαν τη φρικτή γενοκτονία. Στα περίχωρα της Σμύρνης, στην Αιωνία, πιο πάνω στην Αιωλία, συνέβησαν τα ίδια γεγονότα με τη διαφορά ότι δεν υπήρχαν κάμερες εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η ευθύνη δική μας να αναδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Σκεφτείτε ότι δεν υπήρχαν κάμερες να μας δείξουν τι γίνανε στα Βουρλά, που οι Βουρλιώτες από 35.000 κάτοικοι μείνανε, γύρισαν στην Ελλάδα 11.000. Όλοι οι άλλοι σφαγιάστηκαν. Στο Ρεΐστερε, στο Γκιούλμπαξε, στα Αλάτσατα, στο Τζεσμέ, στην Κάτω Παναγιά. Μέρη τα οποία είχαν ελληνισμό πολύ μεγαλύτερο από πόλεις της Ελλάδας όπως ήταν ο Βόλος, η Πάτρα, η Λάρισα και ούτω καθεξής. Δυστυχώς αυτά έχουν επισκιαστεί με το να βλέπουμε μόνο τη Σμύρνη. Η Σμύρνη ήταν ένα μέρος όπου βρέθηκαν εκεί κάμερες, βρέθηκαν φωτογράφοι, ευτυχώς δηλαδή που βρέθηκαν κάμερες και φωτογράφοι, και είναι ένα δείγμα από αυτά που προκάλεσαν οι Τούρκοι. Σήμερα, όπως είδα επίσημα στην ιστιοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο επίσημο κράτος της Τουρκίας, είπε ότι οι Έλληνες ουσιαστικά πρέπει να σταματήσουμε αυτό που λέμε κάθε 14 Σεπτέμβρη, διότι το προκαλέσαμε εμείς με το να εισβάλλουμε, λέει, στην Τουρκία. Και δεν είδα κανένας να γράφει από κάτω και να απαντάει ότι όλα αυτά γίνανε Και ανέβηκε ο στρατός πάνω επειδή σφάζαν τον ελληνισμό από το 1912. Προσπαθούν να βγάλουν από τη μνήμη μας ότι η γενοκτονία ξεκίνησε με προτροπή των Γερμανών πολλά χρόνια νωρίτερα, πάνω από 10 χρόνια νωρίτερα από τότε που ανέβηκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη. Δυστυχώς δεν απαντάει κανένας από το επίσημο κράτος. Αυτοί αλωνίζουν μόνοι τους σε τέτοιες καταγγελίες. Έχουν έναν καταπληκτικό, έναν πάρα πολύ δυνατό μηχανισμό προπαγάνδας. Βλέπουμε ότι πλέον υπάρχουν και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέγεται TRT ελληνικά, ώστε να μεταφράζουν τις ειδήσεις τους, πράγμα που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε κάνει. Και νομίζω ότι στο κομμάτι το επικοινωνιακό, και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, δυστυχώς υπερτερούν. Δυστυχώς υπερτερούν.
0: Είναι αυτή η πλήση εγκεφάλου δηλαδή και η προώθηση προπαγάνδας, η οποία επίσης πρέπει να σχολιάσουμε, δεν επιτρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να γνωρίζουν οι άνθρωποι όλη την αλήθεια για αυτό που συζητάμε.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν το αφήνουν, ακριβώς είναι αυτό που λέτε. Δυστυχώς η Ελλάδα, επειδή θα έπρεπε να έχει ήδη εδώ και χρόνια εθνικό μνημείο γενοκτονίας, το οποίο να έχει περάσει στην επίσκεψη ξένων ηγετών στη χώρα μας σε πρωτόκολλο και να είναι και η κατάθεση στεφάνων μέσα, ώστε να επικοινωνήσουμε το θέμα της γενοκτονίας, δεν υπάρχει κανένα εθνικό μνημείο γενοκτονίας. Κάποιοι σύλλογοι, κάποια σωματεία έχουν πάρει κάποια 2-3-4 τετραγωνικά, ευτυχώς οι άνθρωποι δηλαδή, όπως και εμείς.
0: Κύριε Καραμπουρνιώτη, μας ακούτε?
1: Με εθνικό μνημείο γενοκτονίας, όπως έχουν οι Εβραίοι, όπως έχουν οι Αρμένοι και κάθε λαός που έχει πιστεί γενοκτονία. Γιατί θα σας πω, κύριε Σερέτη, ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που σας λέω από το να κυνηγάμε και να λέμε να αναγνωριστεί διεθνώς η γενοκτονία. Ο ΙΕ είχε αναγνωρίσει όλες και όλες 4 γενοκτονίες. Η μία είναι η γνωστή, το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Οι Αρμένοι, των Αρμενίων δεν τους έχει αναγνωρίσει ακόμα τη γενοκτονία ο ΙΕ. Λοιπόν, αυτό να το ξέρει ο κόσμος, μην μπερδεύετε επειδή το Αμερικανικό Κοινοβούλιο το όρισε. Ο ΙΕ δεν το έχει αναγνωρίσει. Ξέρετε ποιες άλλες έχει αναγνωρίσει? Τη Σερβία και του Σουδάν. Το γνωρίζει κανείς του Σουδάν? Και που έχει αναγνωριστεί διεθνώς? Όχι. Το θέμα είναι το πώς το επικοινωνεί το κράτος το οποίο έχει υποστεί αυτή την κατάσταση. Και αν δεν το κάνουμε εμείς με πρωτόκολλο επίσκεψη ξένων ηγετών στη χώρα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και χτυπάω το καμπανάκι να προλάβουμε πριν κάνουν αυτοί μνημεία για τέτοιο πράγμα λέγοντας ψέματα. Το τονίζω αυτό. Το λέω για πρώτη φορά. Το λέω για πρώτη φορά και νομίζω ότι θα βάλω πολλές σκέψεις σε πολλούς ανθρώπους.
0: Δεν νομίζω ότι σκέφτονται οι άνθρωποι, γιατί φοβούνται να ανακοινώσουν, φοβούνται να πάνε κόντρα, κύριε Καραμπουρνιώτη.
1: Υπάρχει μια τουρκοφοβία μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και δυστυχώς, ενώ θα μπορούσαμε αυτό να το έχουμε αποτρέψει μέσα από τα εκατοντάδες προσφυγικά σωματεία που διαθέτει η Ελλάδα, βλέπω ότι δυστυχώς το ίδιο γίνεται και με τα σωματεία. Που τα σωματεία, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι δημόσια, τα σωματεία δεν βλέπουν έναν άνθρωπο σαν εχθρό. Δεν σημαίνει ότι βλέπουν έναν άνθρωπο που γεννήθηκε τώρα σαν ένα εχθρό για πράγματα που έγιναν πριν 100 τόσα χρόνια. Όταν όμως αυτός ο άνθρωπος που γεννιέται τώρα βλέπουμε ότι στηρίζει μια προπαγάνδα και δείχνει το δάχτυλο, με το δάχτυλό του, το Αιγαίο και το σπίτι μου και το σπίτι σας, διότι αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Τούρκος Πρόεδρος και παραλυρεί το πλήθος από κάτω, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα γιατί στην Τουρκία θέλουν τον κόσμο ανενημέρωτο. Οι Τούρκοι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι έχει κάνει η Τουρκία στον Ελληνισμό και στους Αρμενίους. Τα έχουν εξαφανίσει εντελώς. Έχουν στήσει έναν πολύ δυνατό μηχανισμό προπαγάνδας. Δίνουν πάρα πολλά χρήματα στο Ευρωκοινοβούλιο για την προπαγάνδα τους. Δίνουν πάρα πολλά χρήματα στην Αμερική για την προπαγάνδα τους. Εξαφανίζουν οτιδήποτε, οποιαδήποτε. Θα θυμίσω τον κύριο Μαλκίδη που πήγε στην Αμερική για να κάνει εκδηλώσεις για την γενοκτονία και ο άνθρωπος έχασε μέχρι και τα πράγματά του στο αεροδρόμιο. Τον ταλαιπωρήσανε για να μην ξαναπάει. Είναι παντού. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς.
0: Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ πέρα δεν έχουν περάσει στα σχολεία τους τη γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκονται άνθρωποι εκεί πέρα, οι οποίοι μετά από κάποια χρόνια όταν θα μεγαλώσουν θα ισχυρίζονται ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και εμείς δεν έχουμε πάει ούτε σε αυτό κόντρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Εκεί πρέπει να προσέξουμε σαν Ελλάδα, ότι στείνεται μια τεράστια προπαγάνδα στα σχολεία τους, μια προπαγάνδα μίσους, μια πολεμική προπαγάνδα, μια προπαγάνδα ότι πρέπει να μας εξαφανίσουνε, μια προπαγάνδα ότι εμείς μένουμε στα μέρη τα δικά τους. Ένα απίστευτο ψέμα, στο οποίο εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να βγάζουμε, πώς το λένε, αυστηρό μήνυμα. Κάθε φορά που γίνεται κάτι, αυστηρό μήνυμα έβγαλε η Ελλάδα. Μάλιστα, από το ένα αυτή τους μπήκε και από το άλλο τους βγήκε. Δυστυχώς, αυτό είναι διαχρονικό. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να πάει κόντρα. Υποθέτω ότι τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα και αυτό το μίσος που εισπράττει ο ελληνικός λαός από τον Ερντογάν και από την τουρκική κυβέρνηση είναι πρωτοφανές. Οι απειλές είναι απίστευτες και νομίζω ότι δυστυχώς το κλίμα στην Τουρκία και από τους Τούρκους πολίτες, γιατί μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι μένουν εκεί πέρα, είναι ελληνικής, αρμενικής και ιταλικής καταγωγής, θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Και θεωρώ ότι αν έχουμε διαβάσει πάρα πολύ καλά τη συγκεκριμένη χώρα, πρέπει να περιμένουμε και προβοκάτσια, έτσι. Είτε σε κάποιο μουσουλμανικό ναό, είτε σε κάποιο τουρκικό μνημείο. Όπως έγινε το 1955 με το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, νομίζω το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή την προπαγάνδα περνάνε κάποια μηνύματα. Είναι αυτό που γινόταν παλαιότερα και με το Turk Aegean, που δώσανε πάρα πολλά λεφτά οι Τούρκοι σε αυτή την καμπάνια για να διαφημίζεται παγκοσμίως στις οθόνες των αεροδρομίων το Turk Aegean και να περνάει έτσι το μήνυμα στο υποσυνείδητο όλων αυτών των τουριστών, το ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα έρθει αυτό το θέμα, ξέρετε τώρα, στον ΟΗΕ και όταν έρθει και στο Διεθνές Δίκαιο και όταν φτάσουμε και σε κάποια συγκεκριμένα δικαστήρια, θα υπάρχουν πολλοί που θα λένε ότι ξέρετε κάτι. Τόσα χρόνια υπάρχει το τουρκικό Αιγαίο, ενώ δεν υπάρχει. Το έχουν επιτρέψει και ο Άδωνης με τους υπαλλήλους του στα Υπουργεία, ο Δένδιας και οι Υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Αμήνης. Αυτή φταίνε και ο Πρωθυπουργός.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Καταρχήν, εγώ αν ήμουν Τούρκος και ήθελα να μιλήσω για τουρκικό Αιγαίο, θα ντρεπόμουν να το λέω Τουρκετζίαν. Από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις τι σχέση μπορεί να έχει ο Αιγαίος με την Τουρκία. Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή είναι απίστευτο, οι ίδιοι μαρτυράνε και τα λένε. Τουρκετζίαν, βάζουν τον Αιγαία μπροστά. Κάτι το οποίο αφορά τη θάλασσά μας πολλές χιλιάδες χρόνια πριν εμφανιστούν αυτοί. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο.
0: Έπεσε η γραμμή, δώστε μου λίγο χρόνο να ξανακαλέσω τον κύριο Καραμπουρνιώτη.

0: Μας ακούτε, κύριε Καραμπουρνιώτη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, και έλεγα το εξής, ότι βέβαια σε περίπτωση που δεχτούμε να πάμε σε κάποιο δικαστήριο στη Χάγη, είναι από μόνο του μια πράξη ήττας, έτσι. Δεν πρέπει ποτέ να πάμε. Είναι σαν να αμφισβητούμε εμείς οι ίδιοι τη δική μας την πατρίδα. Όμως, παρόλα αυτά, επειδή εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, πρέπει να έχουμε δημιουργήσει ήδη στα νησιά μας άειλη και υλική πολιτιστική κληρονομιά. Θα σας θυμίσω μόνο ένα πράγμα το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Στο νησί των Ινουσών, το οποίο, στο νησί της Εγνούσας, στο σύμπλεγμα της Πολυνησίας των Ινουσών, απέναντι από τη Χίο, μεταξύ Χίου και Ερυθρέας Χερσονήσου της Μικράς Ασίας, είναι η Πολυνησία των Ινουσών. Το μεγαλύτερο νησί είναι η Εγνούσα, ένα νησί το οποίο έβγαλε πάνω από 50 εφοπλιστικές οικογένειες. Εκεί πέρα υπάρχει ένα νησί, η Παναγιά. Ξέρετε ότι μέχρι και πρόσφατα στους χάρτες μας, στους διεθνείς χάρτες ονομαζόταν Πασάς. Ενώ το νησί πάντα λεγόταν Παναγιά. Διορθώθηκε τουλάχιστον από εμάς. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτό το νησί που αμφισβητεί ο Ερντογάν, υπήρχε, εκτός από τα αρχαία, υπήρχε και από τον 18ο αιώνα, 19ο και 20ο, εργοστάσια, εργαστήρια πληθοκεραμοποιίας Ελλήνων Μικρασιατών, τα οποία έχουν τα απομεινάρια τους ακόμα εκεί πέρα, και είναι κάτι το οποίο δηλώνει μια υλική πολιτιστική κληρονομιά. Αυτά λοιπόν εμείς έχουμε προτείνει, ότι πρέπει να βγουν στην επιφάνεια, να ξαναστηθεί το Καμίνι ως μουσιακό κέντρο, ως ένα θεματικό μουσείο, ως κάτι το οποίο θα πηγαίνει ο κόσμος, θα περνάει τουλάχιστον και θα το βλέπει, για να δείξουμε τη διαχρονικότητα και την ελληνικότητα αυτών των νησιών. Εκεί πέρα λοιπόν δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει ένα φυλάκιο εκεί με στρατιώτες και δυστυχώς δεν έχουμε αναδείξει εμείς οι ίδιοι την κληρονομιά ενός νησιού, το οποίο ουσιαστικά τι γίνεται, το αμφισβητούνε. Αυτό λοιπόν, το αν έχει πολιτιστική άειλη υλική πολιτιστική κληρονομιά, θα μετρήσει πάρα πολύ σε κάθε Χάγη. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάνει τίποτα και βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι. Ενώ υπάρχει πλούτος ελληνικός εκεί πέρα, εδώ και 200 χρόνια. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να κινητοποιηθούμε. Πρέπει να βγάλουμε την υλική πολιτική κληρονομιά που έχουν τα κριτικά μας νησιά. Πρέπει όσοι ασχολούνται με τη μουσική, είναι πολύ βασικό αυτό που θα σας πω, να συνεχίσουν να γράφουν τραγούδια παραδοσιακά για αυτά τα νησιά. Αυτό το είναι το κομμάτι της άειλης πολιτικής κληρονομιάς. Και να ξέρουμε ότι σε αυτά τα νησιά, όπως παράδειγμα στην Παναγιά, δεν υπάρχει τίποτα οθωμανικό. Ούτε νεκροταφείο, ούτε κάποιος ναός. Δεν πάτησαν ποτέ. Αυτά πρέπει να μπουν μέσα στην ιστορία μας. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να τονιστεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και πρέπει να πηγαίνουν οι Έλληνες πολιτικοί σε αυτά τα νησιά επισκέπτες, και όταν βλέπουμε ότι οι Τούρκοι αρχίζουν και λένε ότι προκαλούμε, πρέπει να το κάνουν επί 10. Και όχι να καθόμαστε στην άκρη και να λέμε και να πηγαίνουμε μετά από 1 και 2 χρόνια. Αυτά τα νησιά πρέπει να περάσουμε στον κόσμο ότι είναι το ανατολικότερο άκρο της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν το κάνουμε. Δυστυχώς.
0: Και υπάρχουν και πάρα πολλές τουρκικές ονομασίες γενικά σε όλη την Ελλάδα, τις οποίες δεν τις έχουν αλλάξει. Αν θέλετε
1: ακριβώς
0: να πάρουμε το Καράτεπέ, αν θέλετε να πάρουμε
1: ακριβώς
0: διάφορα βουνά, διάφορα σημεία. Για ποιο
1: ακριβώς
0: λόγο δεν τις έχουν αλλάξει αυτές τις ονομασίες, ενώ την ίδια ώρα στην Τουρκία, κύριε Καραμπουρνιώτη, οι άνθρωποι
1: ακριβώς
0: έχουν διαμορφώσει τα ελληνικά ονόματα σε τουρκικά.
1: Όχι να τις αλλάξουν, προσέξτε να χρησιμοποιήσω τη σωστή λέξη. Να επαναφέρουμε την αρχική τους ονομασία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει μεγάλη σημασία, είναι άλλο πράγμα δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι, αυτή η λεπτομέρεια είναι πολύ
1: μπράβο
0: σημαντική.
1: Είναι πολύ σημαντική. Αυτά τα βουνά, πολύ πριν έρθουν οι Οθωμανοί, είχαν ελληνικά ονόματα.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να επαναφέρουμε τα ονόματά τους. Δεν είναι κάτι το οποίο το κατακτήσαμε εμείς και θα πάμε να αλλάξουμε το όνομα, όπως κάναν αυτοί. Εάν δείτε πώς έχουν ονομάσει, δηλαδή, κοιτάξτε, μια υπέροχη αρχαία πόλη από τα μικρασιατικά παράλια, Αλικαρνασσός. Ξέρετε πώς τη λένε? Μπόντρουμ. Είναι για γέλια. Η Αλικαρνασσός, αυτό το όμορφο όνομα, η πατρίδα του Ηροδότου, ονομάστηκε Μπόντρουμ. Και βλέπω ότι σε πάρα πολλές ειδήσεις, όταν συμβαίνει κάτι σε κάποια πρακτορία, αντί να μιλήσουν για Αλικαρνασσό, λένε στο Μπόντρουμ. Έλαβε χώρα το γεγονός στο Μπόντρουμ.
0: Είναι άσχετη.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι εμείς οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας. Είδα τώρα διαφήμιση μιας εταιρείας που είναι σαν γραφείο που πηγαίνει τον κόσμο στην Κωνσταντινούπολη να βάλει μαλλιά και λέει ένα υπέροχο ταξίδι στην Ίσταμπουλ. Καλά, δεν τρεπόμαστε λιγάκι?
0: Πραγματικά.
1: Εδώ οι ξένοι, οι Γάλλοι τη λένε Κωνσταντινόπλ και εμείς οι ίδιοι θα ονομάσουμε έτσι αυτή την πόλη που ίδρυσαν οι Μεγαρείς.
0: Εν τω μεταξύ και τη Σμύρνη την έχουν ονομάσει Ισμύρ.
1: Ισμύρ. Η Σμύρνη ήταν μια Αμαζόνα.
0: Την Αντάλια την έχουν ονομάσει Ανταλία, δηλαδή έχουν διαμορφώσει τα ελληνικά ονόματα. Το Εικόνιο,
1: όλα,
0: Κόνια.
1: Έχουν αλλάξει όλα. Ναι, ακριβώς. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Την Πάνορμο την έχουν πει Παντέρμα. Τις Κιδονίες το φωνάζουν Αϊβαλίκ. Λοιπόν, μιλάμε για τόπους που κατοικήθηκαν από τους Έλληνες χιλιάδες χρόνια πριν έρθουν οι Τούρκοι και που οι Έλληνες δεν τα πήρανε με το όπλο και το σπαθί, τα πήρανε με τον πολιτισμό και με το να φτάσουν πρώτοι εκεί πέρα.
0: Βέβαια. Και στον Πόντο, έχει... στο Πόντο συμβαίνει το αντίστοιχο, κύριε Καραμπουνιώτη, με τη Σαμσούντα, με την Τραπεζούντα, με όλες τις ονομασίες. Δηλαδή η μισή Τουρκία είναι ελληνική.
1: Ακριβώς. Σε όλη τη μισή, σε όλη την Τουρκία υπάρχουν ελληνικά ονόματα. Η Τουρκία δεν έχει ιδρύσει ούτε μία πόλη εκεί πέρα. Εγώ ρωτάω συνεχώς να μου πούνε ποια πόλη έχει ιδρύσει αυτό το κράτος. Δεν έχει ιδρύσει καμία πόλη.
0: Ναι, και μέσα, Σεβάστια, όλα αυτά είναι ελληνικά.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς, ενώ εμείς δεν προκαλούμε και ενώ εμείς θέλουμε να έχουμε καλή γειτονία με όλους, βλέπω ότι μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το μίσος απέναντι στους Έλληνες και θεωρώ ότι θα μεγαλώσει κι άλλο και θεωρώ ότι θα έχουμε σίγουρα κάποια επεισόδια. Ελπίζω να μην κλάψει καμία μάνα κανένα παιδί. Γιατί δεν είμαι αισιόδοξος, να ξέρετε, για το τι θα συμβεί.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι θεωρώ ότι αυτοί αργά ή γρήγορα, αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι που λένε ότι γίνεται κάθε 100 χρόνια, πιστεύω ότι θα βάλουν το χέρι σε σκανδάλι κάποια στιγμή.
0: Θα γίνει δηλαδή πόλεμος?
1: Εγώ, κοιτάξτε, δεν ξέρω για γενικευμένο πόλεμο, γιατί είμαστε και μέλη του ΝΑΤΟ και σίγουρα θα παρέμβουν κάποιοι. Αλλά θεωρώ πως σίγουρα θα γίνει κάποιο επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνουν τα πράγματα. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, μακάρι να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο και μέσα σπίτια του και παντού. Αλλά βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν στήσει μια τεράστια προπαγάνδα πρώτα για το λαό τους.
0: Ξέρετε
1: για
0: κάτι?
1: Πόλεμο.
0: Κύριε Καραμπουνιώτη, συγγνώμη που σας διακόπτω,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ξέρετε, ο κόσμος έχει πιστεί το ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα και πολλές φορές σκέφτομαι ότι και εκείνο το φθινόπωρο του 1922 οι άνθρωποι δεν πιστεύαν ότι μπορεί να γίνει κάτι.
1: Γελούσαν.
0: Και από το πουθενά, εμφανίστηκαν, ναι. Βάζανε φωτιές, καίγανε, σκοτώνανε, βιάζανε.
1: Όποιον πρόσφυγα στον κόσμο και να ρωτήσετε. Και του πεις, ένα μήνα πριν φύγεις, πίστευες ότι θα γίνεις πρόσφυγας, θα σου πει όχι.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Θα σου πει όχι. Ο χάρτης, το έχουμε πει πολλές φορές, ο χάρτης αλλάζει συνέχεια στην ανθρωπότητα. Εμείς ζούμε λίγο και δεν το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι μην είμαστε εμείς στο momentum που θα αλλάξει ο χάρτης.
0: Βρισκόμαστε τώρα πραγματικά στην κόψη του σπαθιού αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν περάσει 100 χρόνια από την τελευταία φορά που έγινε μεγάλη σύραξη με την, με την Ελλάδα. Βγάζω στην άκρη την Κύπρο, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για το θέμα της Μικράς Ασίας. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί συνεχώς όταν μιλούν αναφέρονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ότι έχουν περάσει 100 χρόνια κτλ. Δηλαδή αυτοί προσπαθούν να πατήσουν στο, οπουδήποτε, αρκεί να προχωρήσουν την προπαγάνδα τους πρώτα στον κόσμο τους. Προσέξτε, για να πάει μια χώρα σε πόλεμο, το πρώτο που πρέπει να έχει κάνει είναι να έχει προετοιμάσει τους ανθρώπους της, τους κατοίκους της. Και για να προετοιμάσεις, για να επιτεθείς κάπου αλλού, το πρώτο που κάνεις είναι να σπείρεις μίσος μέσα στην ίδια σου τη χώρα. Αυτοί αυτό το πράγμα κάνουν τώρα. Οι κακοί Έλληνες που έχουν πάρει τα εδάφη μας. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, πρέπει κάπως να ενισχύσουμε λοιπόν στον κλάδο της παιδείας, στη σχολική ύλη, όλη την αλήθεια, να βοηθήσουμε να μπουν τα σωστά...
1: Όχι μόνο αυτό κύριε Σερέτη, έχει έρθει η ώρα...
0: Τα σωστά κεφάλαια πιστεύεις. Κύριε Καραμπουρνιώτη, τα σωστά κεφάλαια για να μπορέσουμε να περάσουμε στα παιδιά και στις νέες γενιές το τι έχει συμβεί.
1: Ακριβώς, και όχι μόνο τα σωστά κεφάλαια, θα σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει να ξεκινήσουν τα σωματεία να αρχίσουν να μεταφράζουν και στην τουρκική γλώσσα ό,τι ανεβάζουν και οτιδήποτε λένε για τη μικρασιατική καταστροφή, για την Ιωνία, την Αιωλίδα και τον Πόντο. Πρέπει να τα μεταφράζουν για να μπορούν να τα διαβάζουν από απέναντι. Από αυτό πάσχουν από απέναντι. Δεν γνωρίζουνε. Ναι. Πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Και για να μαθευτεί η αλήθεια πρέπει να μεταφράζουμε πλέον τα πάντα. Είδατε τι έκανε το τουρκικό κράτος. Δημιούργησε στα social media μια σελίδα που λέγεται TRT ελληνικά. Και παίρνουν τις ειδήσεις τους, όπως είναι κάθε μέρα, και τις μεταφράζουν στα ελληνικά. Θέλουν να πούνε κάτι για τον πόλεμο τον ελληνοτουρκικό. Μεταφράζουν τα πάντα. Δηλαδή, σε λίγο καιρό θα είναι τόσο αστοιχείο ότι σε αυτό το κομμάτι οι Έλληνες, όπου θα τους μιλάει κάποιος από εκεί και θα τους πείθει ότι έχουν λάθος αυτά που λένε, χωρίς να έχουν λάθος. Θα τους πείθει ότι λένε ψέματα, χωρίς να λένε ψέματα. Οι δικοί μας. Θα τους πείθουν οι άλλοι ότι λένε ψέματα. Διότι αυτοί έχουν στήσει μια... Σας λέω, κοιτάξτε αυτές τις ημέρες. Κλείστε το κινητό και πείτε μου εσείς, ένας άνθρωπος που έρχεται στην Ελλάδα τουρίστας ή ένας Έλληνας ο οποίος ζει στο εξωτερικό και έρχεται τώρα για διακοπές. Αυτές τις ημέρες που έχει ορίσει το ίδιο το κοινοβούλιο ημέρες μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Οθωμανικό κράτος, θα καταλάβει τίποτα? Είδατε σε καμία οθόνη κάτι? Είδατε στο δρόμο κάτι? Είδατε μια μεσίστια σημαία πουθενά? Πουθενά. Δείτε πώς λειτουργούν όμως οι Ισραηλινοί, οι Αρμένοι. Όποιος λαός σέβεται τον εαυτό του και έχει υποστεί γενοκτονία. Παραλύουν τα σχολεία τους εκείνες τις ημέρες. Κάνουν εκδηλώσεις. Είδατε σε καμία εκδήλωση? Από κανένα δήμο είδατε να γίνει τίποτα? Ευτυχώς μόνο η εκκλησία κρατάει ακόμα. Είδατε σε κανένα σχολείο να βγει ο διευθυντής το πρωί και να πει στα παιδιά, παιδιά να ξέρετε ότι σήμερα η Βουλή, ο ναός της δημοκρατίας που χύθηκε αίμα για τη δημοκρατία, τι έγινε? Ενώ το ψήφισε δεν ισχύει τίποτα πουθενά. Δεν ισχύει τίποτα πουθενά. Ρωτήστε ένα παιδί και πείτε του, εχθές σας είπε τίποτα η δασκάλα σας ή ο δάσκαλος? Δεν τους έχει πει τίποτα. Και ελπίζουμε πάντα στους λίγους φωτισμένους δασκάλους και καθηγητές, οι οποίοι να αφιερώσουν 5 λεπτά μέσα στην τάξη και απλά να πούνε τι μέρα είναι. Ναι, αλλά όταν λες τι μέρα είναι, πρέπει να εξηγήσεις στο παιδί τι μέρα είναι. Όχι απλά να του το αναφέρεις.
0: Σωστό.
1: Καταλάβατε.
0: Πρέπει και έχουμε το παιδί αυτό. Όμως να καταλαβαίνει. Πρέπει να τους κάνουμε να σκέφτονται.
1: το παιδί για να σκέφτεται πρέπει να το βάλουν σιγά σιγά πρώτα οι γονείς του στο κλίμα και μετά το σχολείο. Εγώ αυτό το έχω κανόνα στη ζωή μου και θεωρώ ότι το πρώτο που φταίει για αυτή την κατάσταση είναι το ίδιο το σπίτι. Πρέπει το ίδιο το σπίτι να βάζει το παιδί σε νοοτροπία να μαθαίνει. Δεν μιλάω για προπαγάνδες. Δεν έχουμε
0: Ρε μπελά που βρήκαμε. Περιμένετε λίγο να ξανακαλέσω τον κύριο Καραμπουρνιώτη.

0: Μας ακούτε?
1: Ναι, έχει πολύ πλάκα το, όποτε, το ότι όποτε μιλάμε για αυτά τα θέματα, πόσες φορές έχουμε μιλήσει, πέφτουν οι γραμμές και κόβονται απότομα.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι, προφανώς, ναι, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι δεν θέλουν να μιλάμε για τέτοια ζητήματα.
1: Ναι, ναι, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, χωρίς λόγο να κόβονται οι γραμμές συνεχώς. Λοιπόν, έλεγα ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη από προπαγάνδα και να ποτίζουμε δηλητήριο τις οικογένειές μας. Άλλοι έχουν ανάγκη. Αυτοί που λένε ψέματα. Αυτοί που έχουν ψέματα έχουν ανάγκη από προπαγάνδες τέτοιες. Λοιπόν, εμείς πρέπει να λέμε τα γεγονότα. Πρέπει ο παππούς να μιλήσει στο παιδί του ότι πέρασε η γενιά του. Πρέπει να μάθει την αλήθεια. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι όλα συνέβησαν επειδή ανέβηκε, λέει, ο στρατός το 19 ο Βενιζέλος. Μα είναι δυνατόν. Το 14 που γινόταν ολόκληρη γενοκτονία στη Φώκια, στη Θράκη, είχε ανέβηκαν ένα στρατός το 19, επειδή τι, θα ανέβαινε ο στρατός το 19. Καφετζούδες ήταν και ξέρανε το μέλλον.
0: Ναι, η προπαγάνδα όμως υπάρχει, όπως είπαμε, και την περνάνε εκεί που θέλουν να την περάσουν. Κύριε Καραμπουρνιώτη, εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο έχουν υποβαθμίσει τις παρελάσεις, για ποιο λόγο δεν επιτρέπουν στο στρατό να τραγουδάει, για παράδειγμα το Μακεδονία ξακουστεί, για ποιο λόγο δεν υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα μιλήσουμε για τη Μικρά Ασία συγκεκριμένα, για τη Σμύρνη, για την Κωνσταντινούπολη, για όλα αυτά. Και όταν κάποιος έχει τέτοια πρόθεση, οι πρώτοι που επεμβαίνουν είναι αυτοί από το δικό μας το κράτος εδώ πέρα.
1: Ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές δημοσίως και θα το ξαναπώ. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει κόσμος, καλά το ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος, εγώ είμαι σίγουρος ότι πληρώνονται από τη ΜΙΤ. Υπάρχουν άνθρωποι που χρηματοδοτούνται για αυτά τα πράγματα.
0: Από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που χρηματοδοτούνται. Το βλέπεις γιατί σου λένε το αφήγημά τους πριν το βγάλουν ακόμα οι Τούρκοι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Σε οτιδήποτε τους λες έχουν τη δικαιολογία που έχουν και απέναντι και το βγάζουν πρώτα οι δικοί μας και μετά ο Ερντογάν. Είναι μια πολύ καλά στημένη προπαγάνδα αυτή. Είναι πολύ καλά στημένη προπαγάνδα και δυστυχώς σε όλους τους χώρους έχουν παρισπίσει αυτοί οι άνθρωποι. Και στην αριστερά και στη δεξιά. Παντού έχουν μπει αυτοί. Εδώ πέρα σας λέω πρέπει να μιλήσετε με τον κύριο Μαλκίδη, τον καθηγητή από το Δημοκρίτιο, ο οποίος μετέβη στην Αμερική για να επικοινωνήσει το θέμα της γενοκτονίας, να δείτε του ανθρώπου τι εμπόδια του έβαλαν. Του έβαλαν εμπόδια πρωτοφανή, δηλαδή είναι απίστευτο. Πώς γύρισε πίσω σώος και αυλαβής, είναι θαύμα. Λοιπόν...
0: Ξέρετε τι καταλαβαίνω επίσης, βλέπω τώρα και κάτι σχόλια από κάποιους Έλληνες. Οι Έλληνες νομίζουν ότι τα ξέρουν και όλα. Έτσι, νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, δεν έχουν να μάθουν τίποτα από κανέναν. Έχουμε δηλαδή και μια τέτοια νοοτροπία. Όλα τα ξέρουμε, κανένας δεν μπορεί να μας μάθει τίποτα. Εσείς ποιοι είστε και κάτι τέτοιες. Κάτι τέτοιες σχολιασμοί. Ακούστε να δείτε. Αφού τα ξέρετε όλα. Αφού τα ξέρετε όλα. Έτσι. Γιατί δεν τα λέτε και στα παιδιά σας και γιατί δεν βγαίνετε να τα πείτε και σε εμάς. Και κάθεστε σφιγμένοι σπίτι σας. Και βγάζετε μούχτι. Γιατί, για ποιο λόγο φοβάστε? Αφού τα ξέρετε όλα, βγείτε και μιλήστε. Να μάθει κι άλλος κόσμος αυτά που ξέρετε. Έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Καραμπουρνιώτη. Ασχολείται τόσα χρόνια. Ήρθε εδώ πέρα να μας εξηγήσει κάποια πράγματα και πάλι όλα τα ξέρετε. Είναι απίστευτος ο νέο Έλληνας. Είναι απίστευτος.
1: Ναι, είναι μέχρι να φτάσουν έξω από την πόρτα του και να πούνε αμάν Παναγία μου.
0: Ναι, μετά θα κλαίγονται.
1: Εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν περάσει από πολέμους. Και τα λοιπά. Έχω κάνει απίστευτους διαλόγους για πάρα πολλές ώρες. Και έχω προσπαθήσει να μπω στην ψυχολογία ενός ανθρώπου που ζει σε ένα πόλεμο μέσα. Ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ένας άνθρωπος της καθημερινότητας. Κανένας δεν περιμένει ότι έρχεται η ώρα η δική του. Αν αύριο μεθαύριο αυτοί ανέβουν σε ένα νησί που έχει 200 κατοίκους με 50 κομμάτους και κατεβάσουν τη σημαία την ελληνική, βάλουν μια τουρκική. Θα πούμε αμάν τι πάθαμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Καλά, αυτό είναι πολύ πιθανό να γίνει.
1: Εγώ πιστεύω ότι αλλού θα στηθεί το σκηνικό και αλλού θα γίνει.
0: Αυτό δεν είναι καθόλου.
1: Αλλού θα στηθεί για να τραβήξει τα βλέμματα και αλλού θα γίνει ουσιαστικά. Μα εμείς τους παρακολουθούμε για αυτόν τον λόγο. Επειδή την έχουμε πατήσει εμείς σαν Μικρασιάτες μια φορά. Και όχι μια, πολλές. Γι' αυτό το παρακολουθούμε το συγκεκριμένο θέμα.

0: θα πληρώσει την ύφη, πάλι ο λαός θα χύσει το αίμα του για να μπορέσει να καταπολεμήσει κάποια πράγματα.
1: Εγώ θεωρώ ότι, κοιτάξτε, άμα δείτε την ιστορία, πάντοτε κανένας δεν υπήρξε δίπλα μας συμμαχός μας. Στη Μικρά Ασία έχουμε ένα τρανό παράδειγμα, μας έβαλαν στην πρίζα οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί και μόλις έφτασε ο στρατός από την Άγκυρα, πήγε ο Κεμάλ και είπε διαπραγμάτευση και εκείνη την ώρα μας παράτησαν για να πάρουν περίπου το 23% από κάθε πετρελαιοπηγή και μας εγκατέλειψαν τελείως και έγινε ό,τι έγινε. Είδατε εσείς πουθενά να σταθούν δίπλα μας?
0: Εδώ βλέπουμε καλλιτέχνες όπως είναι για παράδειγμα ο Ρέμος που βγαίνει και λέει ότι είναι περήφανος για τον Κεμάλ που είναι από το χωριό του, από το Λαγκαδά και κάτι τέτοιες τρέλες. Εδώ είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει μέσα στην Τουρκία και να λέει ημέρα τιμής για τον Κεμάλ και κάτι τέτοια τρελά πράγματα. Έχουμε αποσυντονιστεί τελείως. Θυμάμαι τον Τσίπρα που έλεγε ότι από πότε η θάλασσα έχει σύνορα. Κάτι επικίνδυνες δηλώσεις, όχι απλά να πάμε κόντρα. Τους δίνουμε και πάσα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Θα σταθώ σε μια δήλωση του Τσίπρα που είπε για τα σύνορα. Αυτή τη στιγμή η παράταξη του Τσίπρα δεν φωνάζει για τα σύνορα της Παλαιστίνης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί πέρα υπάρχουν σύνορα και εδώ δεν υπάρχουν.
0: Σωστό.
1: Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εκεί πέρα δηλαδή υπάρχουν σύνορα και εδώ δεν υπάρχουν. Εκεί πέρα δηλαδή φωνάζουν κατά της εισβολής και εδώ πέρα λένε ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Επίσης κάτι ακόμα. Λένε ότι ο Έλληνας δεν πρέπει να είναι πατριώτης, γιατί το ένα, γιατί το άλλο μας έχουν κολλήσει και ένα ρετσίνι ότι είμαστε φασίστες τώρα από συγκεκριμένα παλαιότερα κόμματα. Αλλά σας λέω κάτι συγκεκριμένο. Όταν ο Παλαιστίνιος λέει ότι η Παλαιστίνη ανήκει στους Παλαιστίνιους, λένε ναι, σωστό. Όταν οι Τούρκοι λένε η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους, λένε όλοι αυτοί οι δίθεν αριστεροί, ναι, σωστό. Και άμα βγει ο Έλληνας να πει ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, τρελαίνονται. Τι τρελαίνεστε, δηλαδή φάσκουν και αντιφάσκουν, κύριε Καραμπουρνιώτη?
1: Θα σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι μια τεράστια ζημιά σε αυτό το πράγμα έχει κάνει η Χρυσή Αυγή.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει κάνει τεράστια ζημιά σε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς με τις πράξεις της, δυστυχώς με τον τρόπο αυτό που πήγε να κάνει πολιτική, με αυτά τα στελέχη που είχε, δυστυχώς και με αυτά τα μυαλά, δυστυχώς ενοχοποίησε κάτι το οποίο είναι αγνό. Τι είναι ο πατριωτισμός? Το σπίτι μου και η γειτονιά μου είναι. Τίποτα παραπάνω δεν είναι.
0: Η γη των πατέρων.
1: Ακριβώς, δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό. Εγώ δεν είδα κανένα φίλο μου να λέει να πάμε να σκοτώσουμε κάποιο λόγο και να πάμε να πάρουμε το σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν είδα να πάμε να πιάσουμε παιδάκια και να τους... Δεν είδα...
0: Δεν δικαιολογείται η βία αυτή.
1: Να πάνε να λέει τέτοια πράγματα. Και δυστυχώς, το χειρότερο πράγμα είναι η πατριδοκαπηλεία. Η πατριδοκαπηλεία είναι κάτι το οποίο ενοχοποιεί τον πατριωτισμό, ενοχοποιεί κάτι για το οποίο έχουν δώσει αγώνα πολύ πριν γεννηθούμε εμείς πάρα πολλοί άνθρωποι. Και νομίζω ότι κάποιες καταστάσεις που πάνε να ξαναφέρουν στη Βουλή τέτοια πράγματα πρέπει να τα αποφύγει ο λαός. Ο λαός πρέπει να αγαπήσει τον τόπο του, πρέπει να αγαπήσει τον κόσμο και πρέπει να μάθει να ζει ειρηνικά και να αντιδρά μόνο εάν προκληθεί.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί επίσης πρέπει να μάθει ιστορία και πρέπει να διαβάσει ιστορία, γιατί δεν διαβάζουν, κύριε Καραμπουρνιώτη. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ελληνικός λαός, όπως και οι Ορθόδοξοι, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι, πάντα ήταν σε στάση άμυνας. Δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι που σφάζανε, δεν υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι είχαν επιτεθεί, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Είμαστε αυτοί που ήμασταν σε στάση άμυνας. Δηλαδή δεν θέλαμε να είμαστε θύματα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπήρξε Ορθόδοξος Έλληνας. Και Έλληνας, ο οποίος ήταν θήτης. Δεν ήμασταν θήτες.
1: Θα σας πω, στην ιστορία, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Στην ιστορία έχουμε δει εγκλήματα από χριστιανούς προς εθνικούς και προς άλλους λαούς, αλλά όχι από τους Ορθοδόξους.
0: Καθολικούς βέβαια.
1: Ακριβώς, από τότε που έγιναν τα σχήματα και τα λοιπά. Στο παρελθόν είχαν κάνει φρικτά εγκλήματα, αλλά η δική μας η Εκκλησία δεν έχει πειράξει κανέναν άνθρωπο.
0: Έτσι.
1: Πηγαίνει και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και αυτό πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Πρέπει όμως εμείς να γνωρίζουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε.

0: κάνουμε. Πρέπει να ξέρουμε αν αυτός που μιλάμε απέναντι μας έχει κάνει καλό ή κακό.
1: Έτσι.
0: Και επαναλαμβάνω. Στο παρελθόν μπήκαν άνθρωποι στη Βουλή που δεν έπρεπε να μπουν. Μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι ενοχοποίησαν ό,τι πιο αγνό υπάρχει. Είναι αγνό πράγμα ο πατριωτισμός. Σημαίνει ότι αγαπάς τον άνθρωπό σου μέσα στο σπίτι σου, μέσα στη γειτονιά σου. Και πήγανε και το ενοχοποιήσαν αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και το εκμεταλλεύτηκε το σύστημα απόλυτα, γιατί...
0: Ακριβώς, πάτε πάνω εκεί πέρα σε αυτούς.
1: Μπράβο.
0: Και το ενοχοποίησε, βέβαια. Δυστυχώς.
1: Και τελείωσε κάθε άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, τον ονόμασε ή νεοναζί ή τον ονόμασε φασίστα, γιατί σηκώνει μια ελληνική σημαία.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Η ελληνική σημαία και η κάθε σημαία του κάθε κράτους είναι κάτι το οποίο πρέπει να σεβόμαστε, διότι έχει σηκωθεί μέσα από αγώνες και μέσα από καταστάσεις για την ελευθερία και την ανεξαρτησία, έτσι. Υπάρχουν όμως και κράτη τα οποία έχουν σηκώσει τη σημαία τους με το όπλο και όχι με τον πολιτισμό ή την άμυνα. Όταν καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς απέναντι έχουμε να κάνουμε με τέτοιο κράτος, ίσως πάρει χαμπάρι κάποια πράγματα. Απέναντι δεν ιδρύθηκε καμία πόλη με τον πολιτισμό. Απέναντι όλες οι πόλεις δεν ιδρύθηκε, δεν κατακτήθηκε από αυτούς. Όλες οι πόλεις που έχουν, μα όλες, έχουν από κάτω αίμα. Αίμα αμάχων και αίμα ανθρώπων που ζούσαν πολλές χιλιάδες χρόνια πριν από αυτούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε ιστορία.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και δεν την επικοινωνούμε την ιστορία. Αυτοί που τη γνωρίζουν και έχουν στα χέρια τους θεσμούς, έχουν στα χέρια τους κανάλια, έχουν τα πάντα, δεν μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας είπα εχθές, για χθες. Αυτό που λέμε τώρα και συνέβη εχθές. Κλείστε το κινητό και πείτε μου εσείς πού θα καταλάβαινε ένας άνθρωπος ότι εχθές ήταν η μέρα μνήμης για τη μηχανική καταστροφή. Πουθενά.
1: Πουθενά, ναι. Πουθενά.
0: Πουθενά.
1: Δεν έπαιξε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί η ατζέντα θεμάτων προωθεί άλλα πράγματα και άλλες καταστάσεις και άλλα θέματα. Κύριε Καραμπουρνιώτη, θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Θα πάω σε ένα δελτίο ειδήσεων να ενημερωθεί ο κόσμος λίγο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα έξω και επανέρχομαι. Σας ξαναπέρω τηλέφωνο σε λιγάκι και για την τρίτη ώρα να είμαστε παρέα.
0: Έγινε. Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1:45, Γρηγόρη Ερέτη. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Καραμπουρνιώτη για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ιστορία, να μάθουμε κάποια πράγματα και να εμβαθύνουμε και λίγο για ό,τι είχε γίνει το 1922. Για τον εφιάλτη που ζήσανε οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και για το πώς κάποιοι κλέψανε τον πολιτισμό, το έδαφος, της πόλης, την περιουσία μας. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας. Α, έχω ένα έκτακτο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αποφασίστηκε, τώρα μου το έστειλαν από την αίθουσα σύνταξης. Αποφασίστηκε η άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε, μου έστειλαν τώρα, την άρση ασυλίας της Προέδρου του κόμματος Φωνής Λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για την εξέλιξη, λέει, της ποινικής διαδικασίας στην Ελλάδα σχετικά με καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Άρα δεν ήμασταν τρελοί. Το λέει ξεκάθαρα. Είχαν διατυπωθεί, λέει, καταγγελίες το 2024 από στελέχη του κόμματος και υπήρχε η μηνυτήρια αναφορά τους που υποστήριξαν ότι οι υπογραφές που περιλαμβανόταν στην ιδρυτική δήλωση του κόμματος, η οποία είχε κατευθυνθεί στον Άριο Πάγο από την Αφροδίτη Λατινοπούλου προκειμένου να συμμετάσχει στις εκλογές, ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες. έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και νόδευσης εκλογής κατ' εξακολούθηση. Η αρμόδια επιτροπή, λέει, νομικών θεμάτων Γιούρι, είχε εξετάσει την υπόθεση και είχε εισηγηθεί την άρση της ασυλίας προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία ενώπιον των ελληνικών αρχών. Έχει αρνηθεί, λέει, τις καταγγελίες, αλλά υπάρχει, λέει, εδώ πέρα άρση ασυλίας. Αποφασίστηκε άρση ασυλίας για την πλαστογραφία και για όλα αυτά. Θα έχουμε εξελίξεις. Πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Επανέρχομαι την τρίτη ώρα. Δώσε μικρασιάτικο τραγούδι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Flash Κρήτης 95,8.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Flash Κρήτης 95,8.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Flash Κρήτης 95,8.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Flash Κρήτης 95,8.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Flash Κρήτης 95,8.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Flash Κρήτης 95,8.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Flash Κρήτης 95,8.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Flash Κρήτης 95,8.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κόντρα
6: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Φλας Κρήτης, 95,8.
3: Φλας Κρήτης, 95,8.
6: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Φλας Κρήτης, 95,8.
3: Φλας Κρήτης, 95,8.
6: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Φλας Κρήτης, 95,8.
3: Φλας Κρήτης, 95,8.
6: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Φλας Κρήτης, 95,8.
6: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Φλας Κρήτης, 95.
6: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Φλας Κρήτης, 95,8.
3: Φλας Κρήτης, 95,8.
6: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Φλας Κρήτης, 95,8.
3: Φλας Κρήτης, 95,8.
5: Φλας Κρήτης, 95,8.
3: Φλας Κρήτης, 95,8. Φλας Κρήτης, 95,8.
7: Δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, Υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
8: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Καραμπουνιώτη. Καλησπέρα κύριε Καραμπουνιώτη για τη δεύτερη ώρα.
9: Καλησπέρα και προτείνω να κάνουμε κάτι πολύ χρήσιμο για τους τηλεθεατές, για τους, συγγνώμη, για τους ακροατές, ναι, και να τους εξηγήσω τι είναι η γενοκτονία και πώς ορίζει ο ΟΗΕ τη γενοκτονία, για να δούμε πληρούμε τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ή όχι, ή κοροϊδεύουμε τον κόσμο επειδή τα ξέρουμε όλα. Σαν Έλληνες. Λοιπόν, καταρχήν είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο όρος γενοκτονία ακούστηκε πρώτη φορά στη δίκη της Νιρεμβέργης από τον Ευρωπολωνό δικηγόρο Ραφαέλ Λέμκιν, έτσι, ο οποίος, προσέξτε, την έρευνά του για τον όρο γενοκτονία την είχε ξεκινήσει από τα γεγονότα της Μικράς Ασίας, όπως είπε ο ίδιος. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, είναι μια σύνθετη λέξη από το λέξη γένος και κτίνο που σημαίνει φωνεύω, έτσι. Και αποτελεί ουσιαστικά μέρος του διεθνούς δικαίου από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Αναφέρεται έτσι συστηματική ουσιαστικά δίωξη ενός έθνους ή μιας φυλής με σκοπό να είτε την εξαφάνισή τους. Με τον όρο αυτό αποδίδεται κυριολεκτικά από αρχαιοτάτους χρόνους υφιστάμενη έννοια και ακριβέστερα ένα από τα αρχαιότερα μαζικά εγκλήματα που αποβλέπουν συστηματική με βία ως επιτοπλίστων μέσα επιδιωκόμενη εξόδωση ολόκληρης φυλής ή τμήματος αυτής σε ορισμένο τόπο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το άρθρο 2 της Σύμβασης για την Πρόληψη και Καταστολή Εγκλημάτων Γενοκτονίας ορίζεται ως εξής. Οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις με στόχο τον μερικό ή ολικό αφανισμό μιας φυλετικής, εθνικής ή θρησκευτικής ομάδας αποτελεί πράξη γενοκτονίας. Πρώτον, θανάτωση των μελών της ομάδας. Δεύτερον, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη της ομάδας. Θα σχολιάσω μετά το τι έγινε εδώ με τους Μικρασιάτες που στο δρομοκαΐτιο χτίσαν πτέρυγα έξτρα για τις κοπέλες οι οποίες ήρθαν εδώ βιασμένες. Πάμε. Τρίτον, είναι η σκόπιμη επιβολή συνθήκων ζωής με στόχο τον φυσικό αφανισμό, ολικό ή μερικό, μελών της ομάδας. Τέταρτον, επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση γεννήσεων εντός της ομάδας. Και πέμπτον, προσέξτε, δια της βίας μεταφορά ανηλίκων μελών της ομάδας σε κάποια άλλη. Έχουμε αμέτρητα έγγραφα του Κοριζή, ο οποίος ήταν στην ύπατη αρμοστία τότε, στη Μικρά Ασία, από ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν αποδέκτη εκτός από την ύπατη αρμοστία και τους πρωθυπουργούς και την Ουάσιγκτον και τους πρωθυπουργούς Αγγλίας, Ιταλίας, Σουηδίας, Νορβηγίας και ούτω καθεξής, που λένε κάντε κάτι, παίρνουν τα παιδιά και τα πηγαίνουν στα χαρέμια. Λοιπόν, η σύμβαση λοιπόν για την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων της γενοκτονίας είναι το άρθρο 2 όπως διαβάσαμε, έτσι. Πρέπει όμως τώρα να σημειώσουμε ότι ο όρος γενοκτονία χρησιμοποιείται, προσέξτε τώρα, μόνο όταν οι παραπάνω πράξεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο και πυρήνα λήψης της πολιτικής απόφασης. Όταν ο πρωταρχικός στόχος είναι διαφορετικός, όμως τα παραπάνω προκύπτουν σαν αποτέλεσμα άσκησης πολιτικής, τότε ο όρος γενοκτονία αμφισβητείται. Και συχνά χρησιμοποιείται σαν άσκηση πολιτικής στη διεθνή διπλωματία, ότι διαφέρει από την εθνοκάθαρση. Εμείς εδώ τι έχουμε? Έχουμε την ίδια την ομολογία των Τούρκων με προτροπή των Γερμανών από άτομα τα οποία αργότερα γίνανε πρωτοπαλίκαρα του Χίτλερ, η Τουρκία στους Τούρκους. Εξαφανίστε αυτό που είπε ο Λίμαν Φον Σάντερς στον Κεμάλ. Τα καλύτερα εδάφια εδώ πέρα, λέει, σας τα έχουν, λέει, και τα καλλιεργούν οι Έλληνες, λέει, πρέπει να τους διώξετε, λέει, αυτούς. Ήτανε οργανωμένο σχέδιο να φύγουν οι Έλληνες οι κάτοικοι. Δεν είχαν ούτε στρατό οι Έλληνες εκεί πέρα, ούτε τίποτα. Και ούτε, και να το τονίσω αυτό, κύριε Σερέτη, στους ακροατές, δεν υπήρξε πουθενά διαταγή, ούτε διώξε τους Μυρνιούς, ούτε διώξε τους Πόντιους, ούτε διώξε τους Καπαδόκες, ούτε διώξε τους Κωνσταντινούπολίτες. Διώξτε τους Έλληνες από την Τουρκία, από το Οθωμανικό κράτος, γιατί η Τουρκία ουσιαστικά ονομάστηκε μετά τον Κεμάλ. Λοιπόν, έτσι έχουμε το διεθνή όρο genocide, που κατά αναλογία είναι ο ελληνικός όρος γενοκτονία, έτσι. Και επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες γενοκτονίες οι οποίες περιμένουν να αναγνωριστούν διεθνώς. Υπάρχουν ειδικές συμβάσεις που ενέκρινε το Δεκέμβριο του 1948 η συνέλευση και όρισε δράστες ενός τέτοιου εγκλήματος, στρατιωτικούς, πολιτικούς, κρατικούς υπαλλήλους, αλλά και απλούς πολίτες. Έτσι είναι κάτι το οποίο έχει βγει σε πάρα πολλά βιβλία και πρέπει εμείς εκεί πέρα να εστιάσουμε. Επίσης, να σας μιλήσω, ας πούμε, ότι έχουν μιλήσει για το μεγάλο λοιμό της Ουκρανίας το 1932-1933, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια όμως πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το ζήτημα της γενοκτονίας το έχουν επισημάνει και άλλοι λαοί, εκτός από τους Έλληνες και τους Εβραίους και τους Αρμενίους. Παράδειγμα για γενοκτονία μιλάνε οι επιζώντες, οι αυτόχθονες της Αμερικανικής Υπήρου, οι οποίοι σφαγιάστηκαν από τους Ευρωπαίους απίκους στα πρώτα χρόνια συγκρότησης των Γαλλοβρετανικών απικιών, που είναι σήμερα στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά και την Αυστραλία. Μιλάω για τους Ινδιάνους. Λοιπόν, υπάρχουν άλλες καταγγελίες, ας πούμε, τις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε, για τη Ρουάντα. Υπάρχουν για τους Κούρδους της Τουρκίας.
8: Ναι.
9: Είναι δηλαδή κάτι το οποίο συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Και η φράση αυτή που λένε πάρα πολλές φορές και οι ιστορικοί και οι κοινωνιολόγοι, μια φράση κλισέ, είναι μια φράση που την θεωρούν κλισέ. Δεν είναι φράση κλισέ. Όταν δεν καταδικάζουμε τις γενοκτονίες, είμαστε υπεύθυνοι για τις επόμενες. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Όταν δεν καταδικάζονται γενοκτονίες, πρέπει για τις επόμενες να νιώθουμε υπεύθυνοι. Ο Χίτλερ, όταν ανέβηκε πάνω και είπε να εξαφανίσει τους Εβραίους, είπε την εξής ατάκα, λέει, ποιος θυμάται μωρέ τώρα τους Αρμενίους? Ποιος θυμάται τους Αρμενίους? Όταν ο Κεμάλ ήθελε να εξαφανίσει από προσώπου γης τα γεγονότα που προκάλεσε στους Αρμενίους, κάλεσε τον Γκιουλμπεκιάν, τον πιο πλούσιο Αρμένι εκείνης της εποχής, και του έδωσε το 5% της Μοσούλης, των πετρελαίων, με τον όρο να εξαφανίσει αυτό που προκάλεσε ο Κεμάλ στους Αρμενίους. Κοιτούσανε πάρα πολύ μπροστά. Φανταστείτε το εξής, το πόσα παιδιά σφαγιάστηκαν. Αν πάει κάποιος στο δίθεν σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη και ακούσει τον ξεναγό, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ότι ο Κεμάλ αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Φανταστείτε πόσα παιδιά έσφαξε για να μπαίνεις μέσα εκεί, και το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ο Κεμάλ αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά.
8: Βέβαια, βέβαια. Κόντρα για να μπορέσουν να περάσουν το μήνυμα.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι η όρη της γενοκτονίας. Και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, από τον Πόντο μέχρι την Κιλικία και από την Ερυθρέα μέχρι την, την Καπαδοκία, πληρούν τις προϋποθέσεις μιας γενοκτονίας, ενός αφανισμού, ενός λαού, και όχι εθνοκάθαρσης. Ήταν προμελετημένο σχέδιο με προτροπή των Γερμανών, οι οποίοι Γερμανοί είχαν μπει δεκάδες χρόνια νωρίτερα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και όλα αυτά από πού ξεκίνησαν, κύριε Σερέτη, έχει σημασία να μάθει ο κόσμος. Ξεκίνησαν από τη λύσα των Οθωμανών, όταν είχε γίνει τότε το κράχ, και είπανε ότι φταίνε οι Έλληνες για αυτό που έχουν πάρει όλα τα λεφτά. Εάν δείτε τις ομιλίες του Κεμάλ και του Χίτλερ για τους Έλληνες και τους Εβραίους αντίστοιχα, είναι το ίδιο. Μας πήρανε τα μαγαζιά, μας πήραν τις επιχειρήσεις, μας τα πήραν όλα. Κανένας όμως δεν αναρωτήθηκε στην, στην Τουρκία πόσα θέατρα έκαναν εκεί πέρα οι Έλληνες, πόσα πανεπιστήμια έκαναν εκεί πέρα οι Έλληνες που σπούδαζαν μεικτά τα παιδιά. Πόσα τυπογραφεία δημιούργησαν εκεί οι Έλληνες. Ξέρετε ότι οι Τούρκοι δεν είχαν τυπογραφείο στη Μικρά Ασία. Φτιάξανε μετά το 23. Υπήρχαν τότε τυπογραφεία, να ξέρετε, μόνο στη Βενετία, στην Ερμούπολη της Σύρου, στην Αθήνα, και όλα τα άλλα ήταν στη Μικρά Ασία. Στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Προύσα. Η Σμύρνη είχε 7 τυπογραφεία, φανταστείτε. 7 τυπογραφεία. Έβγαζαν βιβλία. Τύπωναν βιβλία. Εάν πάει κάποιος στην Κωνσταντινούπολη, μπορεί να επισκεφτεί το Σισμανόγλιο, το οποίο είναι ένα μέρος που έφτιαξε ουσιαστικά ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας διπλωμάτης, ο κύριος Βασίλης Μπουρνόβας, μικρασιατικής καταγωγής, ο οποίος πρόσφατα ήταν 4 χρόνια πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα ήταν πρέσβης στην Ουκρανία με τον πόλεμο, ο οποίος πέρασε από τη Μέση Ανατολή, από την Αλβανία, από πολλά μέρη ως διπλωμάτης. Πήγε και πήρε και βρήκε όλα τα βιβλία που μάζευε για πολλές δεκάδες χρόνια κάποιος μοναχός από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Οτιδήποτε τυπώθηκε στην Τουρκία και έφτιαξε μια σπουδαία βιβλιοθήκη με Έλληνες χορηγούς. Εκεί λοιπόν πηγαίνουν Τούρκοι φοιτητές και παθαίνουν πλάκα με αυτά που βλέπουν τυπωμένα 150 και 200 χρόνια πριν. Και λένε ότι εμείς δεν τα γνωρίζαμε αυτά. Δεν είχαν ούτε τυπογραφία να βγάλουν βιβλία, να δώσουν μόρφωση. Εμείς μόνο καλό τους κάναμε εκεί πέρα. Εάν δεν υπήρχαν οι Έλληνες στη Μικρά Ασία, η Τουρκία θα ήταν σαν το Σουδάν. Βρήκαν τις επιχειρήσεις μας. Βρήκαν τα τυπογραφεία μας. Βρήκανε τις τραπεζές μας, βρήκανε στον Πόντο τα μεταλλεία μας, βρήκανε τα αμπέλια μας, βρήκανε τις ελιές μας, βρήκανε τις εκκλησίες μας, τα βρήκαν όλα, και από εκεί και πέρα δημιουργήσανε και πατήσανε εκεί, πάνω σε αυτά, για να στηθούν οικονομικά σαν ένα καινούριο κράτος. Στη δική μας πρίκα. Και μετά περνάμε στην άλλη αλητεία, γιατί δεν μας φταίνε μόνο οι Τούρκοι, πάμε και στα δικά μας από εδώ, που υπεγράφησαν συνθήκες, παράγραφη συνθήκη της Λοζάνης, όπως το άρθρο 14 που υπεγράψε ο Βενιζέλος, και έλεγε ότι εδώ μόλις αφού ήρθες θα πάρεις ίσης αξίας με ό,τι έχασες απέναντι. Τώρα πρέπει να γελάει ο κόσμος με αυτό που ακούει. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Μας πετάξαν όλους, και μιλάω και για τη δική μου οικογένεια, σε πρώτο, μας πετάξανε σε κάποια οικοπεδάκια τα οποία τα πληρώσαμε με άτοκο δάνειο, δεν μας τα δωρήσανε. Αυτή τη στιγμή μετά από 104 χρόνια σε κάθε οικόπεδο είμαστε και 20 και 30 κληρονόμοι. Και οι περισσότεροι δεν βγάζουν άκρη μεταξύ τους. και έχουμε να κάνουμε με κλεμμένες περιουσίες. Από το ελληνικό κράτος κλεμμένες περιουσίες που δεν μας τις έδωσαν ποτέ. Δεν μας τις έδωσαν ποτέ αυτές τις περιουσίες.
8: Και τις πήρανε και με το χειρότερο τρόπο.
9: Ακριβώς. Και τις πήρανε με το χειρότερο τρόπο. Ποτέ δεν τις δώσαν αυτές τις περιουσίες. Πετάξανε τον κόσμο μέσα σε κάποια κοπεδάκια και γυρίσανε και είπανε σε ένα ντοκιμαντέρ του Αλφα το 2022 που ήταν για 100 χρόνια, αν είναι δυνατόν. Η αποκατάσταση, λέει, των προσφύγων πέτυχε και αυτό ήταν ένα επίτευγμα του ελληνικού κράτους. Σαν δεν ντρέπονται λιγάκι να παραπληροφορούν το κοινό και το λαό που πέτυχε. Θα σας φέρω κάποια στιγμή, κύριε Σερέτη, στην εκπομπή σας, όταν με το καλό βρεθώ στην όμορφη πόλη σας, δηλώσεις μικρασιατών από την περιουσία τους, από τις διάφορες επιτροπές. Να δείτε τι είχε ο καθένας εκεί πέρα. Να πάθετε σοκ. Και τους βάλανε εδώ πέρα και ζούσαν οι άνθρωποι σε παράγκες που ταλαιπωρούνται ακόμα, έτσι. Δεν έχουν, οι μικρασιάτες από τον παππού και πίσω, δεν έχουν βρει περιουσία. Δεν έχουμε βρει τίποτα. Δηλαδή εγώ, παράδειγμα, από τον παππού μου και πίσω δεν έχω βρει κάτι. Έχω βρει το σπίτι που έκτισε όταν πήρε το οικόπεδο εδώ πέρα. Οι γενιές, γιατί εδώ πέρα μπορεί να είμαστε 4 γενιές, αλλά και ήμασταν 500. Οι υπόλοιπες 500 γενιές που αφήσανε, εξαφανιστήκαν αυτά τα πράγματα. Μας τα κλέψανε. Μας τα φάγανε. Γίνανε πελατειακές σχέσεις βουλευτών με ανθρώπων που πηγαίνανε εκεί πέρα και βαράγανε παλαμάκια κάτω από τον μπαλκόνι. Και πόσοι χαθήκανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Εθνική Αντίσταση, για να μην μιλάμε εμείς σήμερα γερμανικά και ιταλικά. Μπαρουτοκαπνισμένες γενιές, κύριε Σερέτη, που είχαν το νοικοκυριό τους, είχαν τη ζωή τους, και αν τους έλεγες ότι ξέρεις κάτι, σε 3 χρόνια δεν θα έχεις σπίτι και θα έχεις χάσει τον πατέρα σου και τα αδέρφια σου, θα γελούσανε. Αυτά λέμε εμείς. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, να μην έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Σε κανέναν εμπιστοσύνη. Πόσο μάλλον σε ανθρώπους που βγαίνουν φόρα παρτίδα το 2026, που έχουμε τεχνητή νοημοσύνη και μιλάνε για ιμπεριαλισμό και μας δείχνουν με το δάχτυλο. Αν είναι δυνατόν. Και βλέπετε και το ίδιο ο λαός δεν αντιδρά. Εγώ, κύριε Σερέτη, ξέρω ότι άμα έβγαινε αύριο μεθαύριο ο Πρωθυπουργός και έλεγε τέτοια πράγματα, θα τον είχε πάρει τον κάθε Πρωθυπουργό ο λαός με τα γιαούρτια. Εμείς δεν έχουμε. Εγώ δεν είδα να λέμε και κάποια πράγματα με το όνομά τους. Εγώ δεν είδα ποτέ ούτε το Σαμαρά, ούτε το Τσίπρα, ούτε το Μητσοτάκη, ούτε το Καραμαλή να πηγαίνουν να προκαλούν και να λένε τέτοια πράγματα. Κανένα Πρωθυπουργό δεν είδα να πηγαίνει να δείχνει με το δάχτυλο την Τουρκία και να λέει θα έρθουμε μια νύχτα.
8: Και θα βάλουμε λάδι και θα έρθουμε βράδυ και κάτι τέτοιες τρέλες.
9: Ακριβώς. Ποτέ δεν είδα κάποιο πρωθυπουργό της Ελλάδας να λέει τέτοια πράγματα και να απειλεί ευθέως περιουσίες, σπίτια και οικογένειες. Κανέναν δεν είδα. Είδα αντιθέτως ότι όποτε αυτοί φωνάζανε, οι δικοί μας πάντα προσπαθούσανε να ηρεμήσουν την κατάσταση. Και κάποιοι απέναντι το θεωρούν ως αδυναμία. Όχι, δεν είναι αδυναμία. Δεν είναι αδυναμία. Από πού και ως πού η ειρήνη είναι αδυναμία. Θα έρθουμε, λέει, μια νύχτα. Γιατί δεν τολμάνε να έρθουνε. Ας τολμήσουνε να έρθουνε. Να δούμε ποιανού τάφος θα γίνει το Αιγαίο και ο Εύρος. Βλέπεις τις ειδήσεις σε διάφορες χώρες που ασχολούνται με 500 πράγματα. Με 500 πράγματα. Και βλέπεις τις τουρκικές ειδήσεις και το μόνο που σου δείχνουν είναι πόλεμος. Όπλα. Πόλεμος. Θα πάρουμε αυτό. Θα συμμαχίσουμε με αυτό, να φάμε αυτό, να. Θα εξαφανίσουμε αυτό, να. Αυτόν τον έχουμε, σε 2 μέρες τον τελειώνουμε. Αυτή είναι.
8: Θέλουν να επεκταθούν. Και αυτό σημαίνει το ότι δεν σέβονται τους υπόλοιπους. Και ειδικά τους γείτονες.
9: Όχι, όχι. Δεν σέβονται κανέναν. Ναι. Και να ξέρετε ότι και εμάς για κάποιους λόγους κάποιοι άλλοι δεν μας σέβονται. Διότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Είναι πάνω από 80 εκατομμύρια. Άσχετο αν οι περισσότεροι δεν είναι Τούρκοι και είναι Κούρδοι. Αλλά είναι μια τεράστια αγορά. Και θέλουν να τα έχουν καλά μαζί τους. Τεράστια αγορά η Τουρκία. Εδώ πέρα εμείς έχουμε υπογεννητικότητα και δεν βλέπω κάποιο μέτρο, ρε παιδί μου. Δεν βλέπω κάποιο μέτρο για την υπογεννητικότητα. Εδώ πέρα στο Χαλάνδρι έχουμε την πιο πολύτεκνη οικογένεια. Την οικογένεια Παλιάκη. Ήταν συμμαθητές μας, είναι φίλοι μας. Βραβεύσαμε μάλιστα τον παππού, τον κύριο Στρατή Παλιάκη, που έχει 100 εγγόνια, που θα έπρεπε να τους κάνει η Βουλή αυτό το πράγμα, όχι ο σύλλογος μας. Έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε η Βουλή να πάρει αυτόν τον πατέρα και να τον εβάλει μέσα και να τον βραβεύσει και να του πει μπράβο που έκανες, έχεις δώσει 100 εγγόνια. Και μιλάω συνέχεια μαζί τους. Και αντί αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μελετήσει, είναι μορφωμένα παιδιά και έχουν μελετήσει το πώς μπορεί να βοηθηθεί μια οικογένεια και να κάνει περισσότερα παιδιά, αντί να τους έχουν συμβούλους, επίσημους συμβούλους στο Υπουργείο Οικογένειας που ιδρύθηκε, τους καλούν μόνο σε κάτι εκδηλώσεις και σε κάτι παράθυρα στο... Θα έχει ενδιαφέρον, κύριε Σερέτη, να καλέσετε τον κύριο Παλιάκη κάποια στιγμή, που είναι υπερπολίτεκνος.
8: Βέβαια, για ποιο λόγο να... Ναι, εννοείται, να το καλέσουμε.
9: Να σας πει απίστευτα πράγματα. Οι άνθρωποι έχουν απίστευτες ιδέες και αιτήματα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το πρόβλημα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι μια περιοχή σαν το Χαλάνδρι, που έχει 150 περίπου χιλιάδες κατοίκους, το δημοτικό της κόρης μου και του γιού μου, στην πρώτη δημοτικού, έχει μόνο 2 τμήματα παιδιών. Λες και είμαστε σε χωριό. Ενώ πάντα είχε 3. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Σε λίγο δεν θα έχουμε παιδιά να δώσουν πανελλήνιες. Θα γράφεις 2 και θα μπαίνεις στην ιατρική.
8: Μα ήδη μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας. Μακροχρόνια αφανιζόμαστε.
9: Φυσικά. Είναι μαθηματικά σίγουρο ότι εάν δεν προσέξουμε θα αφανιστούμε.
8: Και να πούμε και κάτι ακόμα, μιας και μιλάμε για όλο αυτό, για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Κύριε Καραμπουρνιώτη, ήταν και θρησκευτικό το ζήτημα. Διότι σφάζανε χριστιανούς.
9: Ναι, θα σας πω. Ο Κεμάλ έβαλε μπροστά τη θρησκεία για να ξεσηκώσει το πλήθος. Όπως είπαμε, αυτός ο λαός ήταν αμόρφωτος εκεί πέρα. Ούτε βιβλία δεν τύπωναν. Έβαλε λοιπόν μπροστά τη θρησκεία, κήρυξε τζιχάντ ουσιαστικά, διότι αυτό έκανε, για να διώξει τους Έλληνες. Γιατί θα θυμίσω ότι κάποιους άλλους δεν τους πειράξανε καθόλου. Θέλανε να διώξουν τους Έλληνες. Και ο λόγος ήταν ότι οι Έλληνες είχαν καταφέρει με την αξία τους, με το μυαλό τους, με το δαιμόνιό τους, να έχουν τις επιχειρήσεις, να έχουν την οικονομία και οι Τούρκοι να είναι υπάλληλοι τους. Αυτό λέει ο Κεμάλ στην ομιλία του, αυτό λέει για τους Εβραίους και ο Χίτλερ στην ομιλία του. Και βάλανε μπροστά τη θρησκεία. Όποιος είναι χριστιανός, δρόμο. Όποιος είναι Εβραίος, δρόμο. Αυτό το πράγμα κάνανε. Ένα ξεκάθαρα οργανωμένο σχέδιο, ξεκάθαρα.
8: Στο οποίο βοήθησαν και οι Γερμανοί.
9: Μα οι Γερμανοί τους κίνησαν τα νήματα. Οι Γερμανοί πώς πήγαν στην Τουρκία? Επειδή ήταν πολύ μεγάλη αγορά η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ξεκίνησαν με το να φτιάχνουν φροντιστήρια ξένων γλωσσών, προσέξτε τι σας λέω τώρα, στην Κωνσταντινούπολη. Όταν θες να πλησιάσει, όταν θέλει μια χώρα να πλησιάσει στην κουλτούρα της, θα αρχίσει να σου κελαϊδάει τη γλώσσα της. Θα σας θυμίσω κάτι, το οποίο σίγουρα το είχατε ζήσει και το παρατηρήσατε. Η Τουρκία για μια περίοδο έδινε σύριαλ στην Ελλάδα, όχι μεταγλωτισμένα, τα έδινε δωρεάν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταγλωτίζονται. Θυμάστε μήπως τι γινόταν τότε στα περιοδικά τα εβδομαδιαία που είχαν λυσάξει όλες και όλοι να μάθουν τουρκικά. Και βάζανε μεθόδους. Δίναν δώρο μέθοδο της τουρκικής γλώσσας, που δεν είναι κακό να μάθεις την τουρκική γλώσσα, είναι μία γλώσσα. Έτσι όπως είναι οι άλλες γλώσσες. Αλλά προσέξτε την προπαγάνδα για να τη μάθεις. Εισβάλανε στις τηλεοράσεις μέσα από τα σύριαλ τους με απαγόρευση να τα μεταγλωτίσουμε όπως μεταγλωτίζαμε τα βραζιλιάνικα και τα λατινοαμερικάνικα γενικότερα. Και βγαίναν όλοι και ακούγανε συνέχεια. 2 ώρες την ημέρα έπεσε τηλεόραση, ο άλλος μαγείρευε, ο άλλος έκανε μπάνιο, ο άλλος έβλεπε τηλεόραση και άκουγε τουρκικά. Και τι κάνανε σιγά σιγά, βάζανε τα περιοδικά τα... Τότε που υπήρχαν, που δεν υπήρχε τόσο έντονο το διαδίκτυο στα σπίτια, βάζανε μεθόδους, έλεγε το 7 μέρες TV παράδειγμα ή διάφορα περιοδικά, τουρκική μέθοδος κτλ. Χαμός από διαφημίσεις. Ανατρέξτε λιγάκι πίσω και θα τα βρείτε αυτά τα πράγματα. Είχαν λυσάξει να μάθουν όλοι ξαφνικά. Λοιπόν, γιατί κάνω αυτή την παρένθεση. Έτσι ξεκίνησε η Τουρκία, η Γερμανία μέσα στην Τουρκία. Άρχισε να φτιάχνει σιγά σιγά φροντιστήρια. Αρχίσανε λοιπόν σιγά σιγά να ομιλούν μια άλλη γλώσσα. Εκτός από τα ελληνικά, τα αρμενικά κτλ. Να μιλούν σιγά σιγά και τη γερμανική. Η διεθνής γλώσσα τότε βέβαια, όπως βλέπουμε σε όλα τα αρχεία που έχουμε, ήταν η γαλλική. Όλα τα έγγραφα που είχαν, η αλληλογραφία τους με άλλα κράτη κτλ. Ήταν όλα στα αγγλικά. Στα γαλλικά, συγγνώμη. Σιγά σιγά λοιπόν βλέπουμε ότι μετά το 1880 αρχίζουν γράφονται και κάποια έγγραφα στα γερμανικά. Αρχίζει δηλαδή η γερμανική γλώσσα να απλώνεται. Και έτσι σιγά σιγά άρχισαν οι Γερμανοί να πηγαίνουν στην Τουρκία και να προσπαθούν να ανοίξουν επιχειρήσεις. Θα θυμίσω ότι για πολλά χρόνια υπήρχε Deutsche Bank στην... Έχουμε πόσα έγγραφα από το αρχείο.
10: Στην, βέβαια βοήθησαν και στις μεταφορές, πρέπει να πούμε, των Τούρκων, των Οθωμανών, όταν κάνανε ό,τι κάνανε στη Μικρά Ασία.
9: Μα κοιτάξτε να δείτε, όλοι οι αξιωματικοί, οι μεγάλοι του, οι αξιωματικοί του Κεμάλ, από τους 58, οι μισοί ήταν οι Γερμανοί. Ο Ρουντολφές, ο Ντένις ο Ναύαρχος, είναι πάρα πολλά ονόματα τα οποία αργότερα γίνανε πρωτοπαλίκαρα του Χίτλερ. Πρωτοπαλίκαρα, προσέξτε, όχι απλή αξιωματική. Στο Χάρβαρντ, το είχε επισημάνει πολλές φορές ο κύριος Μαλκίδης, ο καθηγητής, ο αγαπημένος μας καθηγητής από το Δημοκρίτιο, έχει επισημάνει πάρα πολλές φορές το ότι στο Χάρβαρντ γράφτηκε ένα βιβλίο με τίτλο «Κεμάλ, ο δάσκαλος του Χίτλερ». Προσέξτε, γράφουν οι ξένοι τέτοια βιβλία και δεν τα έχουμε γράψει εμείς. «Κεμάλ, ο δάσκαλος του Χίτλερ». Το πώς εμπνεύστηκε ο άνθρωπος που έσπηρε τη δυστυχία σε όλο τον κόσμο από τον Μουσταφά. Και θα σας κάνω και ένα σχόλιο, κύριε Σερέτη, το οποίο συνέβη για ένα γεγονός, το οποίο συνέβη στη Λέσβο. Το είχατε πει νομίζω και στην εκπομπή σας. Θα θυμόσαστε ότι στη Λέσβο κατέβηκε ένα αμάξι από το ferry boat, το οποίο είχε στο παρμπρίζ του τον Κεμάλ. Και έκοβε βόλτες μέσα στην Καλονή και μέσα στη Μυτιλίνη.
10: Βέβαια.
9: Τον Αύγουστο. Εκεί πέρα τι πρέπει να κάνει ένας, για πείτε μου. Πρέπει να συλληφθεί αυτός. Κανονικά πρέπει να συλληφθεί για την προστασία του ίδιου του εαυτού. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Με αυτό το προκλητικό. Εάν εγώ ήμουν Τούρκος, ξέρετε τι θα σας έλεγα, κύριε Σερέτη. Γιατί απαγορεύεται, κύριε Σερέτη, να έχω τον Κεμάλ στον παρμπρίζ μου και να κόβω βόλτες στην προσφυγική Μυτιλίνη, αφού το κράτος σας έχει το σπίτι του μουσείο και η πολιτική σας σε κάθε επέτειό του παρίστανται και τον τιμούν. φάτε και μια μήνυση από πάνω.
10: Σωστό. Και έχουν φτιάξει το σπίτι του Κεμάλ και δεν έχουν φτιάξει τα σπίτια των ηρώων που πολέμησαν το 1821.
9: Ακριβώς. Ακριβώς. Καλά, άλλο αστείο αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό που λέτε τώρα είναι δηλαδή όχι κατάδια. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό που λέτε τώρα. Είναι η κατάδια μας αυτή. Σαπίζουν σπίτια τα οποία μας, είμαστε εμείς ελεύθεροι και πίνουμε μπύρες, να το πω έτσι, και γλεντάμε, και πήγανε και ξεσπιτώσανε την οικογένεια Σεραφημίδη, επειδή ήταν δίπλα από το προξενείο, για να την ονομάσουν σπίτι του Κεμάλ. Πήρανε και από το Top Capi έπιπλα και είπαν στον κόσμο ψέματα ότι ο Κεμάλ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ δεν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ γεννήθηκε στο Σαρίγκερ, δηλαδή τη Χρυσαυγή του Λαγκαδά. Άλλωστε μας το έχει θυμίσει και ο κύριος Ρέμος. Καταλάβατε.
10: Βέβαια, και πολλοί λένε ότι έχει και ελληνική ρίζα ο Κεμάλ.
9: Ναι, αυτό το λένε πολλοί. Είναι πολύ πιθανό να είχε ελληνική ρίζα. Άλλοι λένε ότι η μητέρα του ήταν Εβραία, άλλοι λένε ότι ο πατέρας του ήταν Εβραίος, άλλοι λένε ότι ήταν χριστιανοί οι οποίοι εξισλαμίστηκαν. Νομίζω ότι κάποιοι Τούρκοι ιστορικοί σίγουρα ξέρουν την αλήθεια, αλλά την αλήθεια δεν νομίζω να τη μάθουμε ποτέ, αν είναι αυτή.
10: Πρόσφατα έμαθα, κύριε Καραμπουρνιώ, ότι μιας και το είπατε τώρα, ότι στην Τουρκία απαγορεύεται να κάνουν απογραφή. Μάλλον κάτι φοβούνται μην ανακαλύψουν ότι δεν είναι Τούρκοι, ότι είναι Έλληνες, Κούρδοι, Αρμένοι και πάει λέγοντας.
9: Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία είναι ένα έθνος το οποίο αποτελείται από πάρα πολλές φυλές. Η κυριότερη φυλή που υπάρχει μέσα είναι οι Κούρδοι. Έτσι. Λοιπόν, στην Τουρκία δεν είναι θέμα απογραφής. Το καινούριο θέμα που έχουν απαγορεύσει είναι να κάνουν τεστ DNA. Όταν πρωτοβγήκανε τα τεστ DNA, πήγαιναν οι Τούρκοι, έκαναν τεστ DNA και με μεγάλη έκπληξη έβλεπαν ότι δεν είναι Τούρκοι. Και άρχισε το YouTube και γέμισε χιουμοριστικά βίντεο. Αυτό το κόψανε. Μαχαίρι. Γιατί?
10: Γιατί φοβούνται.
9: Μη μάθουν τι, τους εξισλαμισμούς που έκαναν.
10: Εντάξει, να σου πω κάτι. Όπως και στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ιστορία, έτσι υπάρχουν και άνθρωποι στην Τουρκία οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει και ίσως να θεωρούν ότι είναι Τούρκοι χωρίς να ξέρουν ότι οι ρίζες τους προέρχονται από αλλού.
9: Οι Τούρκοι σε αυτό το κομμάτι δικαιολογούνται πιο πολύ από τους Έλληνες. Οι δικοί μας δεν δικαιολογούνται. Στην Τουρκία δικαιολογούνται γιατί τους κρύβουν την αλήθεια. Εδώ πέρα δεν σε πιέζει κανένας, εδώ είσαι ελεύθερος. Εδώ είσαι ελεύθερος. Εδώ έχεις μεγαλύτερη ευθύνη όταν δεν ξέρεις ιστορία. Ο Τούρκος τουλάχιστον, να σας πω τι γίνεται. Του κρύβουν τα πάντα, δεν θέλουν να ξέρει τίποτα. Γι' αυτό έχουν στήσει προπαγάνδα. Εδώ πέρα είναι ελεύθερος ο άλλος. Γιατί δεν πάει να ανοίξει ένα βιβλίο? Ξέρετε ότι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες, από το 1/3 των Ελλήνων, δεν έχει, λέει, διαβάσει ποτέ στη ζωή του ένα βιβλίο. Καλά, αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, εμείς που κάνουμε έρευνα, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν διαβάζουμε μόνο τα δικά μας βιβλία. Εμείς θέλουμε να έχουμε άποψη. Διαβάζουμε και τα δικά τους. Το τι λένε από πλευράς τους εκείνοι. Είμαστε σε όλες τις διαδικτυακές επιστημονικές τους σελίδες και διαβάζουμε τα πάντα. Για να έχουμε άποψη. Μόνο έτσι έχεις άποψη. Και μπορώ σήμερα εγώ και σας λέω υπεύθυνα ότι ήταν γενοκτονία σχεδιασμένη. Δεν μου κάνανε προπαγάνδα. Πήγα και έψαξα τα σχολικά τους βιβλία τι λένε. Μετέφρασα τι λένε. Μπήκα σε σελίδες και είδα στη μετάφραση τι λένε, τι θεωρούνε, τι τους έχουν πει. Εδώ έχουν ξεκινήσει το αφήγημα ότι οι Έλληνες κάψανε τη Σμύρνη. Τρελαθούμε τελείως τώρα. Είναι άλλη προπαγάνδα, καινούρια είναι τώρα. Της δεκαετίας. Άλλη μόδα αυτή τώρα εκεί πέρα.
10: Και όχι μόνο, υπάρχουν και ξένοι από άλλες περιοχές και από την Αλβανία και από τη Βουλγαρία, οι οποίοι αρχίζουν τη δική τους προπαγάνδα και έτσι περικυκλώνεται η Ελλάδα από όλους αυτούς. Δεν υπάρχει κάποιος να διεκδικήσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια.
9: Κοιτάξτε να δείτε, σε όλο το φάσμα της ιστορίας μας η Ελλάδα ήταν περικυκλωμένη. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντα ήταν περικυκλωμένη. Γι' αυτό έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, γι' αυτό γίνανε όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν. Πάντα ήταν περικυκλωμένοι. Δυστυχώς. Όμως υπάρχει μια διαφορά. Και θα σας πω ποια είναι η διαφορά. Βλέπω ότι οι Βούλγαροι δεν έχουν αυτές τις τάσεις που έχουν οι Τούρκοι. Οι Αλβανοί, αν εξαιρέσεις μια μερίδα, δεν έχουν αυτές τις τάσεις που έχουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι και οι Σκοπιανοί, όπως βλέπω, δυστυχώς, έχουν μοβόρα στάση. Και αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Και προσπαθούν τώρα να κάνουν συμμαχίες τώρα η Τουρκία. Τι πάει να κάνει? Πάει να πιάσει φίλους τους πάντες.

0: στον κόσμο αλλάζουν συνέχεια οι χάρτες. Εμείς ζούμε λίγο και δεν το καταλαβαίνουμε. Και το θέμα είναι να μην είμαστε εμείς στο momentum. Και μας αφήσει τραύματα εξωτερικά και εσωτερικά αυτό το πράγμα. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι. Δεν πρέπει να συντηρούμε τον εμφύλιο. Πρέπει να τον αφήσουμε σαν ένα απλό ιστορικό γεγονός, σημαντικό μεν, αλλά να τον κρατήσουμε πίσω. Και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όχι διχασμένοι. Εμείς συρρυκνωνόμαστε σαν λαός και διχαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι δυσανάλογο. Αυτό είναι θέμα που πρέπει να το κοιτάξει η ψυχιατρική επιστήμη. Ειλικρινά το λέω δηλαδή και στενοχωριέμαι. Λιγοστεύουμε και αντί να ενωνόμαστε περισσότερο, να δενόμαστε, διχαζόμαστε περισσότερο. Αυτό είναι απίστευτο.
1: Θέλω σαν τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε 5 λεπτά, κύριε Καραμπουνιώτη, να μας πείτε λίγο το 1922 τι φρίκι ζήσανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί έχω διαβάσει τρομερά πράγματα για άλογα που βάζανε φωτιά και τα αφήνανε μέσα στις πόλεις. Για τον τρόπο που προσπαθούσαν να τρέξουν να φύγουν οι άνθρωποι και ποδοπατούσαν ο ένας τον άλλον.
0: Συγγνώμη, η καθηγήτρια και πρίτανες του κολεγίου, του Αμερικανικού κολεγίου, η κυρία Μίλς, όπως και ο Μπράουν, ο πάστορας, το οποίο έχουμε τα αρχεία στο σύλλογό μας, τα χειρόγραφα αρχεία, τα πήραμε, συγγνώμη, σε δημοπρασία στην Αμερική.
1: Τρομερό. Το ότι δεν πήγε κανένας από την ελληνική κυβέρνηση.
0: Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, γιατί τα πήρε ένα σύλλογος τώρα, που τέλος πάντων. Λοιπόν, μας περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια από το παράθυρο τι έβλεπαν και πώς έβαζαν φωτιά οι Τούρκοι με τα στουπιά και πώς έμπαιναν φωτιές μέσα στα... Και προσέξτε, δεν είναι μόνο οι φωτιές. Γινόντουσαν εκρήξεις με βόμβες, προσέξτε. Αυτό το ξεχνάει ο κόσμος. Εάν δείτε μετά από 6 μέρες φωτογραφίες από τη Σμύρνη, είναι γκρεμισμένα τα σπίτια. Δεν είναι καμένες μόνο οι οροφές. Το σπίτι που είναι από πληθιά δεν γκρεμίζεται όταν καίγεται. Τα σπίτια είναι γκρεμισμένα, ισοπεδωμένα. Υπήρχε μια ενορία στη Σμύρνη της Αγίας Εκατερίνης, όπου ισοπεδώθηκε στην κυριολεξία και μετά την ισοπεδώσαν οι Τούρκοι. Σήμερα είναι ένα πάρκο μεγάλο. Ισοπεδώθηκαν εκεί τα πάντα. Έπαιρναν τα μπετόνια και τα πετούσαν και φουντώνανε τις φλόγες. Γινότανε μια κόλαση και ξαναλέω, δεν είναι μόνο η Σμύρνη που έγινε τότε. Δίπλα ήταν και άλλα χωριά, περιοχές οι οποίες είχαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πληθυσμού δικού μας. Διπλάσιες πόλεις σε πληθυσμό από την Πάτρα, το Ηράκλειο, το Βόλο, τη Λάρισα, τεράστιες πόλεις της Ελλάδας. Εξαφανιστήκανε. Στα Βουρλά έγινε ένα ολοκαύτωμα που δεν περιγράφεται. Οδηγήσανε τους βουρλιώτες σε ένα δρόμο από τα Βουρλά μέχρι τη σκάλα των Βουρλών, όπου παραφέριζε ο Σεφέρης 4 χιλιόμετρα μια ευθεία, άμα πάτε θα ανατριχιάσετε. Εμείς όταν πηγαίνουμε εκεί με το Πούλμαν, όσο διανύουμε αυτή την ευθεία δεν μιλάει κανένας μες στο Πούλμαν και την τηρούμε σιγής. Δένανε τους γονείς και βιάζανε τα παιδιά τους μπροστά στα μάτια τους. Βγάζαν τα μωρά από τους εγγύους. Μπήκανε στο Αιδίνη και πιάσανε τα προσκοπάκια. Τα προσκοπάκια, παιδάκια. Και τα γδάρανε ζωντανά. Άλλους τους κάψανε. Άλλες πηδούσαν στα πηγάδια μέσα για να μην τους αντιμέσουν οι Τούρκοι. Και αυτοκτονούσανε. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Πρέπει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, οι φωτισμένοι, που έχουν ένα αίσθημα μέσα τους για τούτο τον τόπο, να αφιερώνουν κάθε τόσο λίγο από το χρόνο τους και να τα λένε στα παιδιά, όχι για να καλλιεργήσουν μίσος.

0: για να εκτιμήσουν την ελευθερία μας και τους αγώνες αυτού του τόπου. Πρέπει να ξέρουνε, ξέρετε τι λέει ένα πανό μας που βάζουμε σε εκδηλώσεις μας, κύριε Σερέτη. Ποτέ δεν πρέπει οι άνθρωποι τις ρίζες να ξεχνούνε, γιατί το δέντρο το όρθιο οι ρίζες το κρατούνε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμπουνιώτη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και για την ενημέρωση πάντα... και για τις γνώσεις που παρέχετε και για τον αγώνα που δίνετε. Τουλάχιστον να περάσετε τα σωστά μηνύματα την ώρα που όλοι οι άλλοι δεν μιλάνε.
0: Δεν πειράζει. Όσοι λίγοι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους.
1: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραμπουνιώτη.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειλικρινά το σταθμό σας, που είναι ένα βήμα για αυτά που οι άλλοι δεν μας αφήνουν να πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στη διάθεσή σας, πάντα δίπλα σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραμπουνιώτη. Σας ευχαριστούμε
0: καλά,
1: πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Καραμπουνιώτη Νίκο για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Ελλήνων της Ανατολής. Συγκλονιστικά. Κάθε φορά μένουμε με το στόμα ανοιχτό για όλα όσα είχαν συμβεί και για όλα αυτά που δεν μιλάει κανείς. Ντροπή στις κυβερνήσεις και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρουν ιστορία, που δεν έχουν διαβάσει ιστορία και που διαστρεβλώνουν την ομή και σκληρή αλήθεια. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδικής στους 98,8. Φλάς Κρήτης στους 94,8. 95,8. Νότος Νιούς στους 97,8. Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο. Ραντεβού στη μία. Μια μυρνιά στο παράδειγμα.

0: ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Βασίλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
2: Φλας Κρήτης 95,8.

0: και στο site www.explore.gr χωρίς το εις το τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ, όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη ετοιμά σου, γιατί όπως φαίνεται θα

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Δεν χωράει αυτό που νιώθω, που νιώθω, που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάω.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσει.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο Φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

τύπος και σε συγκινήσει. Τις ευαίσθητες πτυχές του εαυτού σου να αγγίξει. Ένα γράμμα λοιπόν, μ' όλα όσα έχω περάσει. Μήπως και με λυπηθείς, μήπως λίγο και σε